πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Στο σπίτι

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η κυβέρνηση είναι απολύτως δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος στο θέμα της δημοσιοποίησης του πορίσματος της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσώτη «Κράτος Μαφία». Σε δηλώσεις στο περιθώριο εγγενείων στον Αναλιόντα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στη βάση των ανακοινώσεων της νομικής υπηρεσίας

Υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα, πρώην βουλευτής, καθώς και συνέτεροι στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Αναστασιάδης. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δημοσιοποιεί συνοπτικώς τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε μια ανακοίνωση 67 σελίδων. Η τελική έκθεση, που απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες, δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες, τόνισε ο Ισπανός συγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσος Άνθεδ Αμόρ, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε στα τέλη Απριλίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια έπειτα από την κατάθεση τροπολογιών. Ο εισηγητής της έκθεσης τόνισε ότι εδώ και 10 χρόνια αναμενόταν καλά νέα από την Τουρκία. Όμως καταγράφεται απόλυτη έλλειψη βούλησης, συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Υπογράμμισε ότι πλέον η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και διαρωτήθηκε τι δουλειά μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αυταρχική χώρα, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει κοινωνία πολιτών που επιθυμεί δημοκρατία. Τόνισε ότι είναι αναγκαίο να οικοδομηθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο συνύπαρξης με την Τουρκία, όμως σε αυτή την προσπάθεια η Ελλάδα και η Κύπρος συνιστούν κρίσιμους και αναπόσπαστους πυλώνες της σχέσης. Η Επίτροπος Διεύρυνσης δήλωσε ότι η έκθεση αποτυπώνει σοβαρές ανησυχίες για τις εξελίξεις στην Τουρκία, η οποία παραμένει βασικός εταίρος, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και υποψήφια χώρα. Ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει απτή πρόοδος στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ενώ αντίθετα παρατηρείται οπισθοδρόμηση από το 2018 και μετά. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Μπούρκενστοκ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι η τοποθεσία είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής και προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Donald Trump και τον αντιπρόεδρο Jane DeVance, όπως και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή Μοχάμαντ Γκαλιμπάβ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι δύο τελευταίοι αναμένεται να ηγηθούν των αντιπροσωπιών των χωρών τους για την υπογραφή στην Ελβετία. Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αφήνοντας να πλανώνται αμφιβολίες ό,τι αφορά τα σημεία απόκλησης μεταξύ των δύο πλευρών έπειτα από επίπονες διαπραγματεύσεις για τερματισμό της σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση της συμφωνίας. Επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το Ιράν θα μπορέσει να αρχίσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μετά το δημοσίευμα, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υποχώρησε περαιτέρω. Η ανάπτυξη και η αναβίωση της Υπαίθρου αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι στόχος είναι η έμπραχτη ενίσχυση των κυπριακών χωριών, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών και η διασφάλιση συνθήκων που να επιτρέπουν στους κατοίκους να ζουν, να δημιουργούν και να προοδεύουν στον τόπο τους. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, καθώς το 2025 και οι 123 περιοχές κολύμβησης που παρακολουθήθηκαν σε όλες τις ελεύθερες επαρχίες Κυπριακής Δημοκρατίας κατατάχθηκαν στην ανώτατη κατηγορία εξαιρετικής ποιότητας. Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης της Ένωσης, η Κύπρος συγκαταλέγεται μαζί με την Αυστρία, την Βουλγαρία και την Ελλάδα στις χώρες όπου ποσοστό άνω του 95% των υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας. Στην περίπτωση της Κύπρου το ποσοστό ανήλθε στο 100%. Η επίδοση εξοδίκων για τροχαία αδικήματα που καταγράφονται από τις συσκευές φωτοεπισήμανσης γίνεται με καθόλου νόμιμο τρόπο, τονίζει η αστυνομία, επισημένοντας ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι επίδοση εξοδίκων μπορεί να γίνει από μέλος της αστυνομίας σε οποιοδήποτε σημείο το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Τονίζεται ότι ποινική δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε εξώδικο πρόστιμο που δεν έχει πληρωθεί ενδέχεται να ασκηθεί με την παρέλευση 105 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης και όχι έκδοση του προστίμου, αντί 45 που ίσχυε προηγουμένως. Η επιβολή επιβάρυνσης 50% για μη πληρωθέν εξώδικο πρόστιμο ενεργοποιείται 90 μέρες μετά την έκδοσή του, αντί 30 που ίσχυε προηγουμένως.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομοποίησης εσόδων ο παράνομες δραστηριότητες διερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε από κάτοικο Πάφου στις 15 Ιουνίου, ο παραπονούμενος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο του ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να έχει παγωποιηθεί. Το άγνωστο πρόσωπο καθοδήγησε τον παραπονούμενο να συνδεθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω άλλης διαδικτυακής σελίδας. Αφού ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν, ο παραπονούμενος διαπίστωσε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, αφού άγνωστοι απέσπασαν από τον λογαριασμό του σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές στο συνολικό χρηματικό ποσό 47.406 ευρώ. Με αφορμή τη νέα υπόθεση, η αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα ή διαδικτυακές επικοινωνίες από άγνωστα πρόσωπα που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Καλεί τους πολίτες να μην ακολουθούν συνδέσμους που αποστέλλονται από άγνωστες πηγές και να επικοινωνούν απευθείας με το τραπεζικό τους οργανισμό για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ύποπτης επικοινωνίας. Όλοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν επί των θέσεων, των προθέσεων και της πραγματικής πολιτικής βούλησης που επιδεικνύουν ώστε να συμβάλλουν επικοδομητικά στην προσπάθεια των ΗΠΑ για επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο, προσθέτοντας πως ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ δεν θα αναλάμβανε νέα πρωτοβουλία εάν δεν διαφέρονταν περιθώριο επίτευξης αποτελεσμάτων. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες σε ιδιαίτερα θερμό και επικοδομητικό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ιδρύματος, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί. Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων στρατηγικής σημασίας στην επαρχία τονίζει με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου. Το ΕΒΕ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη εκφράζοντας την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην πρόθεση σημαντικών έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας για την επαρχία Πάφου. Στην επιστολή το ΕΒΕ επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη πρόθεση έργων όπως η Μαρίνα Πάφου, η προέκταση της λεωφόρου Ταύτων Βασιλέων Πέγιας, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς, η γέφυρα διασύνδεσης της βιομηχανικής περιοχής Μεσόγειος με τη βιομηχανική ζώνη Τρεμιθούσας και ο δυτικός παρακαμπτήριος Πάφου. Το ΕΒΕ Πάφου ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερου συντονισμού για πρόθεση των έργων αυτών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της κυπριακής οικονομίας. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στο ψαροχώρι της Κάτω Πάφου εκφράζει με δημόσια παρέμβασή του ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης που προσβάλλουν την πόλη και την τουριστική της φυσιογνωμία. Ο Άγγελος Ονησηφόρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, διαβεβαίωσε πως η τοπική αρχή θα προχωρήσει στον ευπρεπισμό και την αποκατάσταση της περιοχής. Ανακοίνωσε ότι άμεσα αρχίζει η υλοποίηση ολοκληρωμένου πλάνου για την πλήρη ευπρεπισμό αλλά και την αποκατάσταση της περιοχής. Παράλληλα είπε θα προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που θα δώσουν νέα ζωή στους χώρους αυτούς ώστε να αξιοποιούνται σωστά και να μην επαναληφθούν φαινόμενα εγκατάλειψης και υποβάθμισης. Η ελεκτική υπηρεσία συνεχίζει τους ελέγχους στο Δήμο Πάφου και τους οργανισμούς στους οποίους προείδρευε ο εναργία δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος. Πρόκειται για τους οργανισμούς του ΧΙΤΑ και του ΣΑΠΑ. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου επιβεβαίωσε ότι οι λειτουργοί της ελεκτικής υπηρεσίας συνεχίζουν την έρευνά τους και μελετούν διάφορους φακέλους και στοιχεία τα οποία ζητούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Προς το παρόν είπε κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Πέραν του 30% της παραγωγής ταφυλιών κατέστρεψε ο περονόσπορος, υποστηρίζουν οι αμπελουργοί στην Πάφο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΔΑ, Νίκος Σαββίδης, χαρακτήρισε πολύ απογοητευτική την εικόνα που παρουσιάζουν οι αμπελώνες, σημειώνοντας πως η ασθένεια μπορεί να καταστρέψει πέραν του 50% της παραγωγής. Καιρικές συνθήκες με την υψηλή υγρασία ευνοούν, όπως είπε, τον περονόσπορο και παρά τους ψεκασμούς που κάνουν οι αμπελουργοί, επεκτείνεται. Ο Νίκος Σαββίδης κάλεσε το Υπουργείο Γεωργίας να στηρίξει την αμπελοκαλλιέργεια και να αποζημιώσει τους αμπελουργούς.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνας, την Δανάης 31Β στην Κάτω Πάφο και της Πινελόπης Χαραλάμπου στην Ακαμαντίδος 4. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά και στους 32 στα υπόλοιπα παράλια, στα ψηλότερα ορεινά στους 26 βαθμούς. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Παρασκευή και Σάββατο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Η κυβέρνηση είναι απολύτως δεσμευμένη στην διαφάνεια και την λογοδοσία και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, δηλώνει ο πρόεδρος, σχολιάζοντας το πόρισμα για το κράτος μαφία. Τι δουλειά μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αυταρχική χώρα, διαρωτήθηκε ο Ισπανός εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να υπογραφεί μεθαύριο Παρασκευή στην Ελβετία. Το Ισραήλ αφαίρεσε από τους Παλαιστίνιους την εξουσία που είχαν επί του θρησκευτικού χώρου του Σπηλαίου των Πατριαρχών στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης. Λία άνω των 47.000 ευρώ απέσπασαν επιτίδη σε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης στην Πάφο. Υποβάλλονται αύριο υποψηφιότητες για την αντιδημαρχία της Αγλαντζάς. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Εντοπίστηκαν πιθανά ποινικά αδικήματα. Κόλαφος Γιαννίκου Αναστασιάδη, το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς». Το πόρισμα κόλαφος της αρχής κατά της διαφθοράς για τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και άλλους υψηλόβαθμους πρώην αξιωματούχους και δικηγόρους προκαλεί νέο σεισμό και εκείνο που επιβάλλεται είναι η αμερόληπτη διερεύνηση κάθε πιθανού ποινικού αδικήματος. Τα ευρήματα της έρευνας, τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στα συγκεκριμένα αδικήματα και κακουργήματα και οι θέσεις που κατήχαν καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Η νομική υπηρεσία, αφότου παραλάβει το πόρισμα, θα το μελετήσει και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Εξουσία διορισμού ανεξάρτητων ανακριτών έχει επίσης και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέραν του τέους Προέδρου, το πόρισμα ζητά να ελεγχθούν για πιθανά ποινικά αδικήματα τα δικηγορικά γραφεία Νίκος Αναστασιάδης και Νεοκλέους και η Στάθης Λεμής, Φάνος Φιλίππου, Ρίκος Ερωτοκρήτου, Χάρης Σολομονίδης, Παναγιώτης Νεοκλέους, Δημήτρη Ρομπολόβλεφ, Ανδρέας Χατζή Κυριάκος, Ευθύμιος Μπουλούτας, Νίκος Κουγιάλης, Γιώργος Βαρνάβας, Εύα Ρωσίδου, Παπακυριακού και Ιωάννης Σωτηριάδης. Ο τέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης απέρριψε τα όσα του καταλογίζονται και ζήτησε την εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την εποπτεία των ποινικών ερευνών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, πόρισμα αρχής, οι 7 υποθέσεις που καίνε τους 15. Τα ενδεχόμενα δικήματα διαφθοράς που εντόπισε στο πόρισμά της η αρχή προέκυψαν κατόπιν διερεύνησης που διήρκησε 2,5 χρόνια σε σχέση με υποθέσεις που αναδεικνύει το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Ποιες είναι οι υποθέσεις και ποιος ο ρόλος που διαδραμάτισε σε αυτές ο καθένας από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που τίθενται υπό διερεύνηση. Πολιτικά κόμματα ζητούν άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς πυροδότησε έντονες πολιτικές αντιδράσεις με όλα τα κόμματα να ζητούν επιτακτικά άμεση και ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση, με κάποια κόμματα να θέτουν παράλληλα και θέμα αμεροληψίας της σημερινής ηγεσίας της νομικής υπηρεσίας να διαχειριστεί και διασφαλίσει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Μαζωτός στα δικαστήρια το έργο της αφαλάτωσης. Πρωταράς Χρυσοφόρος ο Γαμήλιος Τουρισμός. Δημοτικά απέραντο με 500 νέων διορισμών. Καταγγελίες κάνουν ό,τι θέλουν στο Lady Smile. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, πληρωμή ενοικίων, προβληματική η νέα ρύθμιση για πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τον τρόπο καταβολής ενοικίων, προειδοποιούν οι φορείς της αγοράς. Τραμπ του άνοιξαν διπλό μέτωπο. Ισραήλ και στενείς του συνεργάτες διαφωνούν με τη συμφωνία. Ουκρανία drones, χτύπημα σε απόσταση αναπνοής από Κρεμλίνο. Έπληξαν με επιτυχία το κύριο διελιστήριο πετρελαίου της Μόσχας στην περιοχή Κοπότνια, 16 μόνο χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας μαθαίνουν τα πρώτα τους εμπόδια οι Ευρωπαίοι μας. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε για την συνέχεια στην αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο 13 πρόσωπα και 2 εταιρείες από 1 έως 7 κατηγορίες. Η κράτος μαφία, η αρχή κατά της διαφθοράς, τονίζει ότι μόνον αρμόδιο για τυχόν ενοχή είναι το δικαστήριο. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατανομάζεται σε αριθμό υποθέσεων που αφορούν εμπορία επιρροής, κατάχρησης εξουσίας και χειρισμούς σχετιζόμενους με πολιτογραφήσεις. Ο τέος πρόεδρος απαντά ότι αρνείται κατηγορηματικά τα αποδεδόμενα δικήματα και ζητά την άμεση διερεύνηση από τις καθήλυν αρμόδιες αρχές. Υπό αυτό εξαίρεση ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, η Καριόλου ζητά την παραίτησή τους. Η αρχή υπενθυμίζει ότι κανείς δεν θεωρείται ένοχος και μόνο το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί επί ποινικής υπόθεσης. Ζητούν πλήρη διερεύνηση και ανεξάρτητους ανακριτές. Πολιτική θύελα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται η νομική υπηρεσία, η ανάγκη διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και το αίτημα για θεσμικές εγγυήσεις. Προσωρινή ειρήνη ή ιστορική συμφωνία. Μυστικό παραμένει το περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για μια δίκαιη συμφωνία που κλείνει το δρόμο στα πυρηνικά όπλα της Τεχεράνης, φαίνεται να υπάρχουν τριγμοί στους όρους για τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Αποφυλακίστηκε για να ξαναγυρίσει στον Κορυδαλό μετά από 25 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Παραλία Lady Smile. Για εικόνες ντροπής, απουσία ελέγχων και συνέπειες για τις θαλάσσιες χελώνες κάνει λόγο το Τέρας Ήπρια. Κισόα Οσάκ, μετά από συνάντηση με πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οργανώσεις προανήγγυλαν οριζόντιες αυξήσεις επιδομάτων αναπηρίας. Νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στην προοπτική πλήρους ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, ανάσα στις αγορές. Αστυνομία, καθόλου νόμιμος ο τρόπος επίδοσης προστήμων. Στο κελί δεσμοφύλακας φέρεται να άσκησε βία και να απείλησε με πιστόλι τη σύζυγό του. Και στις αθλητικές ειδήσεις, ένα πρώτο καρδιοχτύπι, ο λόγος για τις ομάδες που μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Κατάχρηση εξουσίας με φόντο ιδιωτικά συμφέροντα. Βαρύς φάκελος αδικημάτων για Νίκο Αναστασιάδη και διακυβέρνηση Δυσή. Βαρύτατες πολιτικές και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και άλλων προσώπων της διακυβέρνησής του, καταγράφει η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς μέσα από την ανακοίνωσή της για την αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Ντρουσιώτη. Η υπόθεση παραπέμπεται πλέον στο Γενικό Εισαγγελέα, ανοίγοντας ένα βαρύ θεσμικό και πολιτικό κεφάλαιο. Στο Μπούργκεστοκ την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αιτία πολέμου η μονάδα φαλάτωσης, αιτία πολέμου αποτελεί για το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους Μαζουτού η κατασκευή της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Παραμένει το πρόβλημα με τους νεκρούς στα αζήτητα. Το θέμα των νεκρών που βρίσκονται στα αζήτητα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας εγείρουν οι βουλευτές Λάρνακας του ΑΚΕΛ με διάβημά τους προς τη διεύθυνση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας η κεντρική φωτογραφία του Νίκου Αναστασιάδη με το κουγιάλι. Η ατιμορρησία αναφέρει δεν μπορεί να συνεχιστεί, η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία και οριστικό ξύλωμα του συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς. Ορομίσθιο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι κατέρχονται σε 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου. Ζητούν ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Ρευματικά νοσήματα, οι χρόνιες αυτές παθήσεις επηρεάζουν σημαντικά την σωματική υγεία και ψυχική ευεξία αλλά και την κοινωνική ζωή των πασχόντων. Αυτά έχουμε και στην προμετωπίδα της εφημερίδας. Κυπριακό, περιφερειακή και διεθνή κατάσταση συζήτησαν Τσίπρας Στεφάνου. Εξωστρέφεια και συμμαχίες προς όφελος του λαού, τα βασικά χαρακτηριστικά του ΑΚΕΛ. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, Μουντιάλ 2026, το ντέρμπι Αγγλία-Κροατία κλέβει την παράσταση στο φινάλε της πρώτης αγωνιστικής. Ομόνια, η πρωταθλήτρια σκέφτεται πλέον ευρωπαϊκά εν αναμονή κλήρωσης και ενίσχυσης. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια και το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Πόρισμα φωτιά για πολλούς. Εντοπίζονται κακουργήματα που επισύρουν φυλακίσεις μέχρι και 14 χρόνια και πρόστιμα 500.000. Πόρισμα φωτιά, λέει, για πολλούς. Όσα βρήκε η έρευνα και τι γίνεται στη συνέχεια. Έκθεση 3.000 σελίδων θα παραδοθεί στο Γενικό Εισαγγελέα. πρώην κρατικούς αξιωματούχους με κορυφαίο τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και ιδιώτες αγγίζει το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία». Μετά από έρευνα 2 ετών, η αρχή υποδεικνύει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, κακουργήματα και πλημελήματα σε βάρος 15 φυσικών και νομικών προσώπων για διάφορες υποθέσεις. Αναφέρονται εδώ και τα ονόματα, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το χρυσό ντυλ με το οικόπεδο της Αρχιεπισκοπής, το μικροσκόπιο της Αρχής κατά της διαφθοράς, το χρυσό ντυλ Αρχιεπισκοπής και το οικόπεδο στα Μεσοβούνια, υπόθεση που έφερε στο φως ο φιλελεύθερος τον Απρίλιο του 2014, γράφει η εφημερίδα. Πιάνει δουλειά και ο έφορος φορολογίας στην τσιμπίδα του 7 αξιωματούχοι. Με βάση τη νέα νομοθεσία, ο έφορος φορολογίας αρχίζει οικονομικό έλεγχο για τους 7 πρώην αξιωματούχους, για τους οποίους η αρχή βλέπει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η ποινική διερεύνηση, αποκλεισμός των επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας, διπλή δουλειά σύμφωνα με Ηλία Στεφάνου λόγω ερευνητικών εξουσιών της αρχής, κυρίαρχο σενάριο, διορισμός ανεξάρτητων ανακριτών και αποκλεισμός Σαββίδη και Αγγελίδη. 100.000 ρευματοπαθείς ζουν με τον πόνο και την εξάντληση. Η χρόνια κόπωση, ο πόνος, οι περιορισμοί, η σωματική λειτουργικότητα και η ψυχολογική επιβάρυνση αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στην Κύπρο, παγκύπρια έρευνα. Ικανοποιημένος ο Τραμπ, χωρίς πυρηνικά όπλα ή Τεχεράνη. Επιτέλους τα πρώτα χαμόγελα ελπίδας στον τουρισμό, η προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η κάθετη πτώση της τιμής του πετρελαίου κάτω από $800 και τα σοβαρά κέρδη αεροπορικών εταιριών στα χρηματιστήρια γεννούν ελπίδες για αυξημένες αφίξεις στους τουριστικούς προορισμούς. Αντιδράσεις πολιτών φωνάζουν στο μαζωτό για την αφαλάτωση. Οι κάτοικοι όχι μόνο δεν πίστηκαν από την ενημέρωση και τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού Γεωργίας και Υπηρεσιακών, αλλά διεμήνησαν πως θα σταματήσουν με κάθε τρόπο τη δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητά τους. Επιτροπές Βουλής, αυτοί παίζουν για ενέργεια, οικονομία, εργασία. Πολλοί νέοι βουλευτές στις κρίσιμες Επιτροπές Οικονομικών, Ενέργειας και Εργασίας, ποιοι καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, επενδύσεις, Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενεργειακή φτώχεια, επάρκεια ηλεκτρισμού, προστασία καταναλωτών και διορθώσεις στα φορολογικά. Αλλάζει η νομοθεσία για τις πισίνες, νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο και κανονισμούς που διέπουν το καθεστώς των κολυμβητικών δεξαμενών χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο ασφάλειας και η δημόσια υγεία. Προβληματικά σημεία στην έκθεση Αμόρο, Ευρωκοινοβούλιο για Τουρκία. Οι Κύπροι ευρωβουλευτές δεν τοποθετούνται θετικά στην έκθεση του Ισπανού εισηγητή. Μείωση 8 σεντ, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, προς σταδιακή εξομάλυνση η αγορά καυσίμων στην Κύπρο μετά την υποχώρηση των διεθνών τιμών, καταγράφονται μειώσεις το τελευταίο 15ήμερο, αναμένεται περαιτέρω πτώση. Αυτές είναι οι 7 μαρτυρικές υποθέσεις. Με κοινό παρανομαστή τα οικονομικά συμφέροντα, οι υποθέσεις για τις οποίες εισηγείται η αρχή την ποινική διερεύνηση σε βάρος των 15 φυσικών και νομικών προσώπων. Είναι το δεύτερο θέμα, είναι συνέχεια του πρώτου θέματος που έχει εφημερίδα αυτό. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής, «Κράτος Μαφία, η επόμενη ημέρα και το τεστ των επενδυτών», γράφει η εφημερίδα. «Η διαχείριση των ευρημάτων από τους θεσμούς θα κρίνει τη διατήρηση της εμπιστοσύνης». Ανησυχεί για την εμπιστοσύνη των επενδυτών η εφημερίδα. Άμεσο αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των πολιτών και στην αξιοπιστία της Κύπρου στο εξωτερικό αναμένεται να έχει διαχείριση του πορίσματος της έρευνας για το κράτος μαφίας, στο οποίο εντοπίστηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το γεγονός ότι η αρχή κατά της διαφθοράς διαπιστώνει ενδεχόμενα αδικήματα που σχετίζονται με διαφθορά συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση εξουσίας για τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και ευθύνες σε άλλα άτομα από το πολιτικό, νομικό και όχι μόνο σκηνικό της Κύπρου, αναμένεται να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής επενδυτική κοινότητα αξιολογεί την Κύπρο. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, η Λεζάντα είναι από αεροπορικές εταιρείες. Ευρωπαϊκή Ένωση, ιστορική συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών μετά από 13 χρόνια επίμονων διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προστασία των επιβατών αεροσκαφών. Με τη νέα συμφωνία ενισχύονται οι εγγυήσεις για τους ταξιδιώτες και αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρείων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς καταγράφεται με κυπριακή σφραγίδα σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται στο τιμόνι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, επιδοτήσεις, ο ελληνικός τουρισμός αντέχει στον πόλεμο. Κόσμος διχάζει τους επενδυτές η αποτίμηση της SpaceX. Ευρωβουλή, έκθεση κατά κατοχής και δύο κρατών. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία φρενάρει τις τουρκικές επιδιώξεις, καθιστώντας σαφές ότι η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Κύπρος, ισχυρό ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών προωθούνται τα μεγάλα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου. Αναλυτές, θα αργήσει η επιστροφή στην κανονικότητα. Η υπογραφή της συμφωνίας που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ και θα τερματίσει τον πόλεμο θα ωφελήσει περισσότερο την Ευρώπη. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα θα πάρει χρόνο, ενώ μια συμφωνία δεν θα αποτρέψει περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού. Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, τρία κομβικά εργαλεία για το πολιετές πλαίσιο. Ένας ακόμη τίτλος, Ευρώπη, συμμαχία για Made in Europe αυτοκίνητα. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα και της οικονομικής καθημερινής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: διαδρομών συνέχεια. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, ενώ ότι όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ακόμα και η εβδομαδιαία οικονομική της Καθημερινής, έχουν κύριο θέμα το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Τα πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ότι θα πρέπει να διερευνηθούν για τυχόν ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, με κορυφαίο παράγοντα τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, για τον οποίο γίνεται λόγος για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, κατάχρηση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Άλματος, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα και στους εκπάφου. Πάφιους ακροατές σας και ακροάτριες σας.
0: Και τώρα, επειδή είμαστε στην εποχή του διαδικτύου, ξέρετε, μπορούν να μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, Παγκύπρια και σε όλο τον κόσμο. Θέλω να σας ρωτήσω αν κάτι τέτοιο αναμένατε εσείς από την αρχή κατά της διαφθοράς, και αν είναι αυτό το οποίο προσδοκούν όσοι θέλουν τη διαφάνεια, την κάθαρση και τη λογοδοσία.
1: Καταρχάς να πούμε, Κώστα, ότι αυτό που διαβάσαμε όλοι χθες ως μια πραγματικότητα, ως ένα διεφθαρμένο σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής, το οποίο κυβερνά τη χώρα εδώ και 13 χρόνια, δεν μου προκάλεσε καμία απολύτως έκπληξη. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι το σύστημα το οποίο γνωρίζω ότι υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα στις 64 σελίδες διάβασα αυτά που ζούσα, ναι, στα 10 χρόνια που ήμουν γενικός ελεκτής. Δεν με παραξέψε καθόλου όλα αυτά που διάβασα. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, η άποψή μου είναι ότι άφησε εκτεθειμένους, έριξε και το τελευταίο φύλλο σιγής, ιδίως από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, οι οποίοι ποιούνται την ίσα εδώ και πολλά χρόνια ότι όλα είναι περίπου στη φαντασία κάποιων. Πολύ συχνά τους ακούμε να λένε, μα δεν υπάρχει διαφθορά στην Κύπρο, οι δείχτες είναι αντίληψη διαφθοράς που μετράνε, ναι. Άρα είναι μια ψευδέστηση.
0: Είναι εικονική πραγματικότητα.
1: Πραγματικότητα είναι μια κατάσταση την οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι αιμονικοί και τοξικοί, ενώ όλα στην νήσο των Αγίων έβαιναν καλώς. Περίπου αυτή ήταν η εικόνα την οποία εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να δώσει και ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
0: Ναι.
1: Το πόρισμα πιστεύω ότι ανυψώνει το κύρος της αρχής κατά της διαφθοράς. Για να απαντήσω και το πρώτο σου ερώτημα.
0: Ναι.
1: Η αρχή κατά της διαφθοράς στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και γιατί η αρχή κατά της διαφθοράς έχει ευθύνη, και όταν κάποιος έχει ευθύνη σημαίνει δικαιούται να πάρει και να επικριθεί και να τιμηθεί, και για την επιλογή των επιθεωρητών την οποία έκανε, και για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε το πόρισμα το οποίο ετοίμασαν οι επιθεωρητές. Συνεπώς, ναι, πρέπει να πούμε ότι η αρχή κατά της διαφθοράς σε αυτή την εξέταση, σε αυτή τη δοκιμασία, πέρασε πολύ ικανοποιητικά. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι αυτό το άλλο που περιλαμβάνεται σε αυτές τις 3.000 σελίδες.
0: Δεν θα δοθεί ολόκληρο όλες οι εκθέσεις, όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Δόθηκε μόνο το πόρισμα. Εκείνα όμως τα στοιχεία.
1: Αυτό θα μπορούσε να είχε δοθεί, πιστεύω. Ναι. Θα μπορούσαν να είχαν.
0: Να έχει πρόσβαση ο καθένας, λέτε, σε αυτά τα στοιχεία.
1: Ο καθένας μας. Να αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα που δεν έχουν σχέση με πρόσωπα που είναι υποκατηγορία, αυτά τα 14-15 πρόσωπα, και να δοθούν τα υπόλοιπα στοιχεία στη δημοσιότητα.
0: Αυτά από όσο γνωρίζετε, αν πάνε οι υποθέσεις αυτές στο δικαστήριο, θα αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία και τα ευρήματα?
1: Υποθέτω αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να, μου φαίνεται ότι είναι βέβαιο αυτό, οι 3.000 σελίδες θα πρέπει να δοθούν στους ποινικούς ανακριτές. Αυτό μου φαίνεται ότι Είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
0: Το θεωρείτε δεδομένο ότι θα έχουμε ποινικούς ανακριτές, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Όχι, ενώ σε αυτούς που θα κάνουν την ποινική έρευνα. Η αλήθεια για αυτό το θέμα, Κώστα, από χτες ακούμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές συζητήσεις. Καταρχάς, ας σκεφτούμε ποια είναι αδιανόητο να γίνουν. Είναι αδιανόητο να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση ο Γενικός Εισαγγελέας ή ο βοηθός του.
0: Ναι.
1: Είναι αδιανόητο να εμπλακεί καθιοδήποτε τρόπο σε αυτή την υπόθεση οποιοδήποτε εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος θα μας εμφανιστεί, θα μας παρουσιαστεί ως ανεξάρτητος. Γνωρίζουμε το πώς δουλεύει η νομική υπηρεσία, γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παρέχει τα αναγκαία χέγγυα μεροληψίας οποιοδήποτε εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
0: Ναι, μπορεί όμως να επιλέξουν, μπορεί να επιλέξει ο Γιώργος Σαββίδης και ο κύριος Αγγελίδης.
1: Όχι, ακριβώς το επόμενο που θα έλεγα, Κώστα. Είναι αδιανόητο ο Γιώργος Σαββίδης να επιλέξει πρόσωπο από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει αυτό το ρόλο. Επίσης είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ εγώ να διαλέξω αυτόν που θα ερευνήσει τον επί 40 χρόνια φίλο μου, αυτόν με τον οποίο είμαι όλη μέρα στα μπουζούκια και γλεντώ και πίνω και τραγουδώ. Δεν μπορώ εγώ να διαλέξω αυτόν που θα τον ερευνήσει. Αυτά τα πράγματα είναι γελίο μόνο που τα συζητάμε. Οι επιλογές, οι άλλες που υπάρχουν σήμερα με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, είναι να διοριστούν ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αν θα γινόταν αυτό, γνωρίζουμε ότι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει μια πολύ στενή σχέση με τον Νίκο Αναστασιάδη. Αν θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας, θα πρέπει αυτοί να επιλεγούν ουσιαστικά κατόπιν υπόδειξης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όμως εμείς έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, Κώστα, σε λίγο έχουμε ολομέλεια και θα καταθέσουμε με τη μορφή του κατεπήγοντος μια πολύ απλή τροποποίηση της νομοθεσίας περί ποινικής δικονομίας, η οποία αυτές οι νομοθεσίες, έτσι ώστε να πούμε στους ακροατές σας, ότι είναι νομοθεσίες αυτά τα λεγόμενα κάπτα κεφάλαια από το 1935.
0: Ναι.
1: Παλιά έγραφε ο Κάβερνο, ο διοικητής, ο κυβερνήτης.
0: Ο κυβερνήτης.
1: Διορίζει επί Αγγλοκρατίας. Όταν άλλαξε το 60 και μεταφέρθηκε αυτό στον Κυπριακή Νομιτάξη, έγραφε το Υπουργικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Το 2013 προσθέθηκε δίπλα από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Γενικός Εισαγγελέας, πολύ σωστά, να προσθεθούν ακόμη 4 λέξεις και η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια τροπολογία 5 λεπτών και θα παρέχει στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς την ευχέρεια να διορίζει ποινικούς ανακριτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελικά δεν θα φτάσει η υπόθεση, εκτός αν στο μεταξύ έχουμε επιτέλους αλλάξει την νομοθεσία και το σύνταγμα για τον Γενικό Εισαγγελέα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα φτάσει στο Γενικό Εισαγγελέα εάν προκύψει υπόθεση για καταχώρηση ποινικής υπόθεσης για να την υπογράψει και να καταχωρηθεί. Είναι όμως πολύ διαφορετικό να έχει ολοκληρωθεί και η ποινική διερεύνηση και να απομένει η καταχώρηση της υπόθεσης, παρά να πρέπει τώρα να εμείς να εμπιστευτούμε αυτούς που θα διορίσει ο Γιώργος Σαββίδης. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο.
0: Λέτε ότι αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να λυθεί με αυτήν την προσθήκη στην νομοθεσία για τη δυνατότητα της αρχής κατά της διαφθοράς να διορίζει ποινικούς ανακριτές και θα το κάνετε
1: μάλιστα
0: σήμερα. Μάλιστα.
1: Σήμερα είναι έχει και ένα μικρό, μια μικρή τροπολογία ο νόμος της αρχής κατά της διαφθοράς. Εκεί που λέει στο άρθρο 14 ότι όταν ολοκληρώσουν την έρευνα τους, αν προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα και αν προκύπτουν πειθαρχικά πάνε στην αρμόδια αρχή, θα λέει εκτός εάν αποφασίσουν να διορίσουν ποινικούς ανακριτές. Μια μικρή τροπολογία και εκεί στη βάση της άλλης που θα γίνει.
0: Και θα το καταθέσετε σήμερα, λέτε, αυτό στο
1: Ολομέλεια. Με τη μορφή του κατεπήγοντος.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Ακούσατε χθες την αντίδραση του Νίκου Αναστασιάδη. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Την άκουσα, Κώστα, και πραγματικά ούτε και αυτό πρέπει να σου πω δεν με εκπλήττει καθόλου. Από τον Νίκο Αναστασιάδη, επειδή τον γνώρισα, τον έχω δει σε πάρα πολλές φάσεις πώς δουλεύει, πραγματικά δεν με εκπλήττει καθόλου. Το θράσος του ανδρός πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν με εκπλήττει καθόλου. Θα μπορούσε να μας ζητήσει να του ετοιμάσουμε και άγαλμα. Πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο ότι αυτός ο άνθρωπος κυβέρνησε τούτη τη χώρα για 10 χρόνια. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
0: Είσαστε σε επικοινωνία με άλλα κόμματα για αυτή την τροπολογία που θα καταθέσετε σήμερα?
1: Όχι, έχετε... θα την καταθέσουμε σήμερα και ελπίζουμε ότι θα βρει στήριξη. Θεωρητικά, Κώστα, θεωρητικά πρέπει να βρει από όλους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος, όλοι αυτοί που λένε θέλουμε ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης, όλοι, μέχρι και ο Νίκος Αναστασιάδης είπε να εξαιρεθεί ο Γενικός Εισαγγελέας. Άρα δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί κάποιος, και να μπουν άλλοι ποινικοί ανακριτές. Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Και με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται και η κυβέρνηση από την ευθύνη να διορίσει, να επιλέξει η ίδια, να διορίσει η ίδια ποινικούς ανακριτές. Και ο ίδιος ο κύριος Χρυστοδουλίδης πριν από λίγες ημέρες ήταν μαζί στον τελικό του κυπέλου, μαζί δίπλα-δίπλα κάθονταν παρέα με τον κύριο Στασιά.
1: Φυσικότατα. Και να σου πω, Κώστα, ακριβώς και είναι σημαντικό. Και η εκοφαντική σιωπή εχθές της κυβέρνησης για την ουσία του πορίσματος. Πέραν των ενδεχόμενων ποινικών, τα οποία όντως θα αποκρισταλωθούν αν υπάρχουν και θα διαφανούν σε κάποιο δικαστήριο, η εικόνα που είδαμε χθες διαβάζοντας αυτές τις 64 σελίδες είναι μια ντροπιαστική εικόνα για τη χώρα μας, για τις πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται για την πρόθεση επενδύσεων, για την προώθηση έργων, γιατί είναι απίστευτο αυτό που διαβάσαμε χθες. Η κυβέρνηση με αυτά που διέβασε δεν έχει κάτι να πει πέραν του ότι θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι φαίνεται ότι επί δεκαετίας ακολουθούν τους αλλά αυτές οι πρακτικές, οι απαράδεκτες πρακτικές, είναι εντάξει αυτό για την κυβέρνηση?
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε σήμερα, θα έχουμε συνέχεια, αντιλαμβάνουμε, και εμπλοκή και της Βουλής με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από τη στιγμή που εσείς προτίθεστε να καταθέσετε αυτή την τροπολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Θα λοιπόν από τον βουλευτή και πρόεδρο πλέον του κινήματος του κόμματος ΑΛΜΑ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή. Ήταν πολύ αιχμηρό και πολύ έτσι ρηξικέλευρο το ΑΚΕΛ μετά την χθεσινή ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
2: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακουράδες μας.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας ευνηδιάσω, απλώς να σας ενημερώσω, επειδή δεν έτυχε ενδεχομένως να ακούσετε, ξέρω ότι είσαστε καθοδόν για τη Λευκωσία, να ακούσετε προηγουμένως τον προαλαλήσαντα, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είπε ότι σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση για μια πολύ μικρή τροποποίηση της νομοθεσίας για την αρχή κατά της διαφθοράς, ώστε να δικαιούται να διορίσει ποινικούς ανακριτές, εάν το κρίνει. Αυτή θα είναι η τροπολογία που θα καταθέσουν ως επίγουσα και ελπίζει ότι θα στηριχθεί από το Κοινοβούλιο για να λυθούν τα χέρια για να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο του αν μπορεί και αν θα πρέπει ο Γενικός Εισαγγελέας ή το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσουν ποινικούς ανακριτές. Τι λέτε?
2: Κύριε Νόμο, καταρχήν να αναφερθούμε από την αρχή. Χθες παρουσιάστηκε ένα μπόρισμα καταπέλτης για την δεκαετήτια κυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Αναστασιάδη, για όλα αυτά που συζητούσε η κοινωνία όλων αυτών των διάστημα για θέματα διαφθοράς και διαπλοκής. Και τώρα με την απόφαση της αρχής κατά της διαφθοράς έχουν καταγραφεί κάτω και με βούλα της αρχής κατά της διαφθοράς. Όταν λέγαμε εμείς ότι έπρεπε να γίνει η αρχή κατά της διαφθοράς, λέγαμε ότι έπρεπε να έχει και τις δυνατότητες να μπορεί αυτά τα ευρήματα να οδηγούνται στο δικαστήριο. Η αρχή κατά της διαφθοράς πλέον, έτσι όπως είχε στηθεί η νομοτεχνική απόφαση, δεν έχει τα δόντια για να προχωρήσει. Παρά τα αυτά όμως, όλα αυτά τα ευρήματα που έχει καταγράψει σε αυτήν την πολυσέλιδη, σε αυτό το πολυσέλιδο μπόρισμα, είναι έναν προζήμι, είναι στοιχεία τα οποία είναι εκεί, μετά από πάρα πολλές καταθέσεις, μετά από δουλειά 3 χρονών, και θέλω να πω ότι είχαν όλα ξεκινήσει από τότε που ο κύριος Μαυρογιάννης και το επιτελείο του είχε καταθέσει στην αρχή κατά της διαφθοράς όλα αυτά τα στοιχεία, να προχωρήσει, να αξιοποιηθεί αυτό το πόρισμα, να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και όλα αυτά τα ενδεχομένως 7 ποινικά αδικήματα που καταγράφονται μέσα στην έκθεση, μέσα στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, να προχωρήσουν με τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγηθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Παρά τα αυτά, θέλω να πω ότι είναι εδώ που τίθεται και το μεγάλο βάρος στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, πώς θα διαχειριστεί αυτό το πόρισμα από τώρα και στο εξής. Είναι εδώ το μεγάλο ερωτηματικό που τίθεται και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η νομική υπηρεσία που είναι επικεφαλής ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όπως και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της διακυβέρνησης. Αυτόν που έχει μεγάλη αξία και πρέπει να σημειώσουμε, γιατί ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο διαφάνειας και λειτουργίας του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ότι για πρώτη φορά τέθηκε στο κάδρο ερευνών πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτόν αξίζει να σημειωθεί, να καταγραφεί, και είναι εδώ που λέμε ότι πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με εξουσία, όσοι διαθέτουν εξουσία και θεσμική εξουσία, να είναι υπόλογοι απέναντι στη διαφάνεια, στη λογοδοσία που πρέπει να υπάρχει μέσα σε έναν σύγχρονο κράτος. Μέσα από το πόρισμα καταγράφονται πάρα πολλά. Έχουμε δει σε δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, έχουμε δει στην περίληψη του πορίσματος όλα αυτά που καταγράφονται, ενδεχομένως 7 ποινικά αδικήματα με πίκη.

0: υπάρχει μεγάλο φορτίο και στην κυβέρνηση και στο κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού να αναφερθούν, να σχολιάσουν, να πούν τη θέση του και την άποψή του για όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στο πόρυβα το συγκεκριμένο που είναι καταπέλτης για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τη δεκαετής διακυβέρνηση, πώς θα τύχουν χειρισμού, ποια είναι η θέση και η άποψη σε έναν πολιτικό σύστημα, σε έναν κράτος που έχει χτιστεί από το 60 και πώς πρέπει σήμερα όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί στο πόρισμα να μπορούν να προχωρήσουν με άπλετο φως και αν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα τα οποία καταγράφονται ποινικά αδικήματα ενδεχομένως μέσα στο πόρισμα να οδηγηθούν στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη ώστε να περιέλθει ξανά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να περιέλθει ξανά στην κοινωνία το αίσθημα δικαίου μέσα από μια κοινωνία η οποία είναι καταρακωμένη. Βλέπουμε τον κόσμο πώς αντιδρά, βλέπουμε τον κόσμο, κύριε Νάνο, τι έχει μέσα στο μυαλό του, ότι μέσα σε αυτήν τη μικρή Κύπρο όλα μπορούν να γίνουν χωρίς να επέλθει τιμωρία. Αυτόν πρέπει να σταματήσει και είναι εδώ που έχει γίνει η αρχή, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο με αυτόν το πόρισμα και είναι εδώ που θα δούμε και την εκτελεστική εξουσία αλλά και την νομική υπηρεσία πώς θα λειτουργήσει για να μπορεί να επέλθει μια κάθαρση σε αυτές τις υποθέσεις.
1: Ναι, εάν βλέπετε ότι θα διευκολύνονταν η διαδικασία εάν είχε αυτή την εξουσία, να μην σας ρωτήσω αν θα ψηφίσετε αυτή την πρόταση που θα καταθέσει σήμερα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, να σας ρωτήσω αν...
0: Μα κύριε Νάνο, εμείς είμαστε υπέρ σε όλες τις προτάσεις, σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις απόψεις που είναι, που δίνουν περισσότερα εργαλεία ώστε να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία μέσα σε αυτόν τον τόπο, κύριε Νάνο.
1: Άρα θα αξιολογήσετε αυτή την πρόταση και αν θεωρείτε ότι διευκολύνει το στόχο αυτόν θα...
0: Βεβαίως, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από αυτούς τους τέσσερις ανεξάρτητους στελέχη της επικεφαλής της αρχής κατά της διαφθοράς και είναι κρίμα αυτή η δουλειά να πάει χαμένη.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό θα το πούμε, θα το
1: είναι και απαιτεί και η κοινωνία βεβαίως να δοθούν απαντήσεις, να γίνει σε βάθος διερεύνηση. Αν και βεβαίως και οι εμπλεκόμενοι αυτοί, δηλαδή οι οποίοι, για τους οποίους χθες ανακοινώθηκε η εμπλοκή τους και ότι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, μιλάμε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, έτσι.
0: Βεβαίως, το έχουμε αναφέρει. Οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες είναι 7 τα ενδεχομένως ποινικά δικήματα τα οποία καταγράφονται. Έτσι όπως είναι στημένη η αρχή κατά της διαφθοράς, δεν έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί αυτόν το πόρισμα απευθείας στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ξαναγίνει, με βάση το Σύνταγμα, έτσι όπως ισχύει σήμερα, όλες αυτές οι ανακρίσεις, όλη αυτή η δουλειά.
1: Η ποινική διερεύνηση.
0: Η ποινική διερεύνηση, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα τι θα γίνει στη Βουλή?
0: Σήμερα, κύριε Νάνο, στην Βουλή θα επικυρωθούν οι αποφάσεις για τις, που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή Επιλογής για την κατανομή των Επιτροπών. Ποιοι θα είναι πρόεδροι στις Επιτροπές και ποια κόμματα θα πάρουν ανάλογες Επιτροπές. Θα γίνει η κατοκύρωση και η ψήφιση από τη Βουλή και θα συνεχίσει η Βουλή κανονικά τις εργασίες της, ώστε να μπορούν και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να συνεδριάζουν.
1: Μάλιστα. Εσείς έχετε ξεκαθαρίσει, θα είσαστε αναπληρωτής πρόεδρος κάποιες επιτροπής, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, κάτι σε κάποια επιτροπή ή θα είσαστε απλό μέλος σε όλες τις επιτροπές?
0: Προσωπικά, κύριε Νάνο, θα είμαι μέλος σε 4 επιτροπές. Την Επιτροπή Μεταφορών Άμυνας, όπου θα είμαι επικεφαλής του κόμματος μου σε αυτές τις δύο επιτροπές που θα είμαστε μέλη. Αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών.
1: Θα είσαστε αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, μάλιστα.
0: Βεβαίως και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας.
1: Μάλιστα. Άρα η διευθέτηση που έγινε είναι αυτή του αναπληρωτή στην Επιτροπή Εσωτερικών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φακοντή. Να είστε καλά.

0: Να είστε καλά, κύριε Νάνο, και όλοι θα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι χειρισμοί θα γίνουν από πλευράς της εκτελεστικής.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, περιμένω, με εξέπληξε η πρόταση αυτή η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο στο Ραδιοκόσμος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ότι θα καταθέσει σήμερα. Περιμένω να δω και τι θα πράξει σήμερα η Βουλή για το θέμα αυτό. Είναι ένα τεστ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ. Πάμε να καλημερίσουμε για τη συνέχεια τον πρώην πρόεδρο, τον τέος πρόεδρο, γιατί νομίζω ότι δεν μεσολάβησε άλλος, τον τέος πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, τον Σάβα Ζανούπα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζανούπα.
2: Καλημέρα, κύριε Νόδη, σας στους ακροατές και ακροατές.
1: Σωστά θυμάμαι, έτσι δεν έχει μεσολαβήσει κάποια άλλη εκλογή και την έχω χάσει ή δεν τη θυμάμαι.
2: Έρχεται το Σεπτέμβρη.
1: Έρχεται το Σεπτέμβρη, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, σας εξέπληξε, εκπλαγήκατε, απογοητευτήκατε, χαρήκατε με αυτό το πόρισμα που διαβάσατε χθες και όσα ακούστηκαν?
2: Κύριε Νάνο, ομολογώ, αυτό το οποίο μου δημιούργησε η ανάγνωση του πορίσματος είναι ότι ακόμα φαίνεται να υπάρχει σφιγμός σε αυτή την πολιτεία που ζούμε, σε αυτή τη χώρα που όλα πάνε στραβά και ανάποδα. Βγαίνει ένα πόρισμα το οποίο δείχνει ότι μπορεί και να υπάρχει κάπου ελπίδα.
1: Ναι. Και ο λόγος που το λέτε αυτό είναι γιατί έρχεται να ανταποκριθεί, λέτε, στην διάχυτη άποψη που επικρατεί στην κοινωνία ότι η διαφθορά και η διαπλοκή είναι κανόνας στη χώρα μας.
2: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, είναι αποδεδειγμένο και μέσα από το επάγγελμα που ασκώ εγώ βεβαίως, αλλά και ευρύτερα με πολίτες που μιλώ. Υπάρχει και η αίσθηση ότι όποιος τολμήσει να μιλήσει για τα κακώς έχουν τα καρατομίδε με διάφορους τρόπους. Οπότε να δω το πόρισμα των χτεσινών, εμένα τουλάχιστον μου δίνει κάποια ελπίδα.
1: Και τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, κύριε Ζανούπα?
2: Κοιτάξτε, εμπολής είναι μονόδρομος το τι θα γίνει. Το πόρισμα δεν είναι κατά δίκη. Ήδη η ανακοίνωση που εκδίδεται αναφέρει ότι στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, δηλαδή είναι πιο πιθανό να έγινε παρά να μην έγινε, προκύπτουν αυτά τα ζητήματα. Ναι. Αυτό το ένα. Μετά λέει το ίδιο η ανακοίνωση ότι παραπέμπουμε το πόρισμα στο Γενικό Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Με λίγα λόγια, στέλνεται στο Γενική Εισαγγελία για να διερευνηθούν τυχόν διάπραξη αδικημάτων όσα αυτά περιγράφονται στο πόρισμα ή άλλα που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διενέργεια νέων ανακρίσεων, και από εκεί πέρα επαφίεται στην αρμόδια αρχή, δηλαδή στο Γενικό Εισαγγελέα, να αποφασίζει κατά πόσο με τη συλλογή του μαστερικού υλικού ενδείκνεται η προσαγωγή ανθρώπων ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να το κρίνει ο Γενικός, ο συγκεκριμένος Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός του, οι οποίοι διορίστηκαν από τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του σκανδάλου. Μπορεί αυτοί να πάρουν απόφαση ή να κρίνουν αυτό το πόρισμα της Επιτροπής? Έχουν το άλοθη της, μπορεί να έχουν το άλοθη της αντικειμενικότητας?
2: Να σας απαντήσω, το ζήτημα που προκύψε με την ανακοίνωση αυτού του πόρισματος, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι τόσο νομικό, είναι πρωτίστως πολιτικό. Mm-hmm. Τα δύο πρόσωπα τα οποία ηγούνται αυτήν τη στιγμή της εισαγγελίας είναι πρώην υπουργοί της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, ήταν υφιστάμενοι του Νίκο Αναστασιάδη, ναι. Και επίσης ήταν και οι νομικοί του σύμβουλοι στη συνέχεια που ανέλαβαν θέση στην εισαγγελία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Νίκος Αναστασιάδης φαίνεται πριν αποχωρήσει από την Δημοκρατία, από την Προεδρία της Δημοκρατίας, φρόντισε να αναυκοθετήσει την πορεία που θα ακολουθηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να νιώθει κάποια ανασφάλεια ότι μπορεί να επηρεάσει τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τη δίωξη του, έτσι ώστε να νιώθει.
1: Λέτε ότι το έκανε και εμένα αυτό, ότι με πρόθεση, λέτε, για να ανακαλύψει τα νότα του.
2: Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι ο νη Γενικός Εισαγγελέας, ο Γιώργος Σαββίδης, έχει δηλώσει κατά επανάληψη ότι είναι προσωπικός μου φίλος,
1: ναι.
2: ο Νίκος Αναστασιάδης. Άρα, οι δύο που είναι επικεφαλής στην εισαγγελία αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Σαββάς Βαγγελίδης, δεν είναι αμερόληπτοι. Άρα υπάρχει ζήτημα εδώ. Το επόμενο που γι' αυτό επιμένω είναι πολιτικό το ζήτημα. Ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι ο επικεφαλής του κράτους, διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός εξωτερικών και ο ίδιος θεωρεί τον Νίκο Αναστασιάδη ως τον μέντορα του, ο οποίος μέντορας του ήταν αυτός ο οποίος υπόσκαπτε τον υποψήφιο του κόμματος του, τον αδερφό του Νεοφίδου, προς όφελος του Νίκου του Χριστοδουλίδη. Άρα τα τρία πρόσωπα κλειδιά στην την υπόθεση φαίνεται να έχουν στενές επαφές με τον άμεσα εμπλεκόμενο τον Νίκο Αναστασιάδη.
1: Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα κρίνουν ή θα διορίσουν ποινικούς ανακριτές ή θα αποφασίσουν κατά πόσον υπάρχουν ή όχι ποινικές ευθύνες.
2: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, είναι πιο απλό. Διότι ενδεχομένως ο Ρούσος Αβίδης πρώτου φάσματος της πίεσης της κοινή γνώμη να μπει στη διαδικασία να ξεκινήσει έρευνες. Αλλά εδώ η Επιτροπή πήρε 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να κάνει το πόρισμα. Ο Γιώργος Αβίδης αφιπηρετεί σε ένα χρόνο και σε 1,5 χρόνο έχουμε προεδρικές εκλογές. Εντάξει. Άρα, ακόμα και για τα μάτια του κόσμου, εάν ο νη γενικός εισαγγελέας πει ανεξαρτήτως είναι φίλος μου, εγώ θα διατάξω έρευνα, αυτή η έρευνα δεν θα τελειώσει πάνω του. Το επόμενο, επειδή σε 6 μήνες, το αργότερο σε 6 μήνες, θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές, θα προκύψουν και τα ζητήματα. Και το άλλο που πάλι με προβληματίζει εμένα. Θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης τον Φεβράριο του 28. Η περίπτωση όντως να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και να διωχθεί είναι να μην είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης και οποιοδήποτε τον διαδεχτεί να μην είναι φύλλα προσκυμένων πρόσωπων προς τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Ναι. Προηγουμένως δεν ακούσατε ενδεχομένως συνομιλούσα με τον πρώην τον ακούσατε τον κύριο Μιχαηλίδη.
2: Ναι.
1: Ανακοίνωσε ότι μας αποκάλυψε ότι θα καταθέσει σήμερα μια πολύ σύντομη τροπολογία και εύκολη τροπολογία της νομοθεσίας περί της αρχής κατά της διαφθοράς και να προσθεθεί ότι μια παράγραφος ότι δύναται να διορίσει ποινικούς ανακριτές. Αυτό θα έλυνε τα χέρια θεωρείτε νομικά?
2: Ήδη, όχι, διότι χρησιμοποιήσατε ήδη με την έναξη δύναται, μπορεί να. Ναι. Και αν δεν λύνει τα χέρια.
1: Άρα εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή που διασφαλίζει την αμεροληψία και ότι θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να δοθεί συνέχεια σε αυτό το σφιγμό που είπατε νωρίτερα ότι υπάρχει ακόμη?
2: Η λύση, αν με ρωτάτε εμένα, είναι απλή. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, να καλέσει τους δύο επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους για να διορίσει άλλους γενικούς εισαγγελείς, άλλου γενικού εισαγγελέα, ενδεχομένως και βοηθό, οι οποίοι να είναι αμερόληπτοι, να μην σχετίζονται δηλαδή με τον Νίκο Αναστασιάδη και ο ίδιος.
1: Αλλά πάλι
2: να είναι
1: δεν είναι ένας διορισμός που θα γίνει από ένα πρόσωπο το οποίο διετέλεσε στενός συνεργάτης του διερευνόμενου αυτή τη στιγμή για ποινικά αδικήματα του Νίκου Αναστασιάδη.
2: Συμφωνώ, μάλιστα. Μια στιγμή μόνο να ρωτήσω. Και να συνεχίσω αυτό που είπα προηγουμένως, και να είναι διατεθειμένος ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, εάν χρειαστεί, να θυσιάσει τον πολιτικό του μέντορα για να κρατήσει την υστεροφημία του. Όμως ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης με τη μέχρι στιγμής πορεία του τα 3,5 χρόνια δεν έχει δείξει τέτοιο στήμα, δεν έχει δείξει τέτοια αναποφασιστικότητα και στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον τόπο χαρακτηρίζεται από δειλία.
1: Μάλιστα. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή είσαστε χρόνια μέσα στο επάγγελμα, στα δικαστήρια και δικηγόρος και λοιπά, διατελέσατε και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο κ. Σολομονίδης, είναι μέσα στους εμπλεκόμενους, έρχεται αυτό να επιβεβαιώσει αυτές τις καταγγελίες που ακούσαμε και στο περιβόητο σκάνδαλο Σάντι για το ότι έχει διαβρωθεί και η δικαιοσύνη από τα κυκλώματα διαπλοκής και διαφθοράς. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
2: Θα είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω. Ο συγκεκριμένος δικαστής, να απλά αναφέρω, αν παρατηρήσει κάποιος μια χτεσινή μου ανάρτηση στο Facebook, έχω βάλει δύο αποφάσεις στις οποίες πάλι εμπλέκεται το πρόσωπο του συγκεκριμένου πρώην δικαστή. Στην οποία μάλιστα απλά θέλετε να ρίξετε μια ματιά μετά που θα έρθει το τηλέφωνο.
1: Δεν την έχω δει την ανάρτησή σας αυτή. Ναι, βλέπω αρκετές ανάρτησεις.
2: Ο συγκεκριμένος δικαστής δεν με εξέπληξε, πρώην δικαστής, δεν με εξέπληξε σε καθόλου να δω το όνομα του, διότι υπάρχει απόφαση δημοσιευμένη του εφετείου, όπου αντέγραψε αγόρευση δικηγόρου 141 σύλλες και δημιουργέτρεψε σε δικαστική απόφαση αφαιρώντας 8 παραγράφους και προσθέτοντας 4.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι δημοσιευμένα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, δεν σας εξέπληξε λοιπόν αυτό.
2: Όχι, όχι μόνο δεν με εξέπληξε, ενδεχομένως αυτό να ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Τις σχέσεις δικηγόρων με δικαστές. Αυτό με προβληματίζει. Αυτό αναδεικνύεται. Είναι ένα θέμα το οποίο στα πηγαδά για τον δικηγόρο συζητείται πολύ συχνά.
1: Ναι. Ναι. Και όσο είμαστε και μια μικρή χώρα και μια μικρή, ιδιαίτερα και σε μια μικρή ακόμα πόλη, αυτά τα ζητήματα παίζουν νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες και για το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και για δικηγόρους και για δικαστές, αλλά και ευρύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας, κύριε Ζανούπα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
1: Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
0: Διαδρομές.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, από το Cosmos News την είδηση σχετικά με την επιχείρηση χθες βράδυ της αστυνομίας για την πρόληψη των εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για αδικήματα όπως πλαστοπροσωπεία, παράνομη παραμονή, εξακρίβωση στοιχείων, κοινή επίθεση, παράνομη κατοχή αδασμολόγητων, καπνικών προϊόντων και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 554 οδηγοί και 168 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 39 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 291 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 8 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 95 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 105 οι έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Αυτά από τις χθεσινοβραδινές επιχειρήσεις της αστυνομίας. Παρότι λοιπόν η αστυνομία ήταν στους δρόμους και έκανε όλες αυτές τους ελέγχους κλπ, είχαμε στην Λεμεσό δύο εμπρισμούς αυτοκινήτων σε βάρος τα οποία ανήκουν σε 52χρονο. Σε συναγερμό λοιπόν τέθηκαν τα ξημερώματα, αστυνομία και πυροσβεστική, έπειτα φωτιές σε 3 οχήματα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη φωτιά ξέσπασε περίπου 1,5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε φορτηγό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στην κοινότητα Μονής. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, πριν τεθεί υπό έλεγχο, οι φλόγες κατάφεραν να καταστρέψουν ολοσχερώς την καμπίνα του φορτηγού. Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις το πρωί, ώστε να ξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Σχεδόν 3 ώρες αργότερα, ενώ ακόμη δηλαδή η αστυνομική ήταν στη σκηνή, στο σταθμό της Μονής, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε νέα φωτιά, αυτή τη φορά σε 2 αυτοκίνητα ιδιοκτησίας 52χρονου και στην ιδιόκτητη εταιρεία του. Τα οχήματα βρίσκονταν σταθμευμένα εξωτερικά της οικίας του στα κάτω πολεμίδια. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δύο οχήματα και σε αυτή την περίπτωση υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και αυτή η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, να συλλεγούν τεκμήρια. Επίσης, χτες το βράδυ είχαμε άλλη μία υπόθεση ληστείας σε βάρος διανομέα φαγητών. Ήταν γύρω στις 11:45 χθες βράδυ, όταν 39χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε μοτοσυκλέτα σε περιοχή στην Επισκοπή για παράδοση παραγγελίας φαγητού, έχοντας στην επιβάτη δεύτερο πρόσωπο. Στη διαδρομή τους προσέγγισαν 3 πρόσωπα τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και υπό την απειλή μαχαιριών τους έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα, χρηματικό ποσό και 3 κινητά τους τηλέφωνα. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις οι οποίες δημοσιεύονται στο Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: The διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Είναι η περίοδος που έχουμε αποφοιτήσεις στα πανεπιστήμια σε ολόκληρη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην ΠΑΦΟ, η οποία πλέον διαθέτει 3 πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι το ΤΕΠΑΚ, το Νεάπολης και το AUB, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Έχουμε και 2 κολέγια και έχουμε πλέον μια σημαντική φοιτητική κοινότητα. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε τις επόμενες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την πρώτη αποφοίτηση φοιτητών που θα πάρουν πτυχίο στην ΠΑΦΟ, στο ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ, τις σχολές του ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ. Είναι μαζί μας ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο Παναγιώτης Ζαφύρης. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε έτσι μια γύρα με όλους τους επικεφαλείς των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της επαρχίας μας. Ολοκληρώνουμε σήμερα με τον πρίτανη του ΤΕΠΑΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφύρη.
5: Καλημέρα, κύριε Νάν.
0: Λοιπόν, είχατε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, προχθές το βράδυ αποφοίτηση στην Λεμεσό, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μάλιστα.
5: Ήταν και προχθές και ψες και απόψε και αύριο.
0: Έχετε συνεχώς, λοιπόν, αποφοιτήσεις. Την Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε και στην ΠΑΦΟ την αποφοίτηση. Είναι σημαδιακή, θα έλεγα. Είναι σημαντική και για την ιστορία του Πανεπιστημίου σας και για την πόλη μας, βεβαίως.
5: Ναι, είναι πολύ σημαντική μέρα για μας, γιατί για πρώτη φορά έχουμε τους πρώτους μας αποφοιτητές στη τελετή αποφοίτησης στην ΠΑΦΟ. Προηγουμένως, στα προηγούμενα έτη, οι απόφοιτοι έρχονται στις τελετές που γίνονται στη Λεμεσό.
0: Άρα θα το καθιερώσετε αυτό, έτσι?
5: Ναι, σίγουρα. Ήταν σκοπός μας να γίνει αυτό. Περιμέναμε απλούστατα να έχουμε απόφοιτους οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις σπουδές τους στην ΠΑΦΟ για να τον μπορέσουμε να το διοργανώσουμε εκεί.
0: Ναι, έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί άλλο να ξεκινάει κάποιος στη Λεμεσό και να ολοκληρώνει τις σπουδές του στην ΠΑΦΟ είναι διαφορετικό από κάποιον ο οποίος από την αρχή έχει φοιτήσει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην ΠΑΦΟ και παίρνει το πτυχίο του από εδώ. Είσαστε ικανοποιημένος από το επίπεδο λειτουργίας της σχολής στην ΠΑΦΟ, κύριε Ζαφύρη?
5: Είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Εμείς πήραμε ένα ρίσκο μεγάλο, μεταφέροντας και δημιουργώντας καινούργια σχολή στην ΠΑΦ. Η δυσκολία ήταν γιατί ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάζεται κάτι τέτοιο. Επίσης ήταν η πρώτη σχολή η οποία ενσωμάτωνε ένα άλλο ίδρυμα, το ΑΞΥΚ, το οποίο προσέφερε και προσφέρουμε αυτή τη στιγμή διπλώματα αντιπτυχία.
0: Ναι.
5: Και άρα ήταν ένας τομέας επίσης ο οποίος ήταν καινούργιος για μας, οι μαγειρικές τέχνες. Κάτι που μας έδινε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε ιδέες, αλλά να πάρουμε και το σχετικό ρίσκο. Mm-hmm. Συνεργασία με το Δήμο ΠΑΦΟΥ και την πόλη της ΠΑΦΟΥ και η μεγάλη αφοσίωση που έχουν δείξει οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τη σχολή στην ΠΑΦΟ, μας έχει βγάλει προς πρόσωπους. Θεωρώ ότι είναι πλήρως επιτυχές το εγχείρημα που έχουμε κάνει και τα αποτελέσματα είναι εκεί. Ναι. Οι βάσεις για εισδοχή φοιτητών στα προγράμματα του σχολής μας στην ΠΑΦΟ είναι πάρα πολύ ψηλές. Υπάρχει ανταγωνισμός στο να εξασφαλίσουν μια θέση στις σχολές της ΠΑΦΟ και τα προγράμματα σπουδών της. Κάτι που αρχικά υπήρχε μια αμφισβήτηση κατά πόσο θα εξελίσσεται έτσι η σχολή. Αρκετοί αντίπαλοι, αν θα το πούμε, είχαν την εντύπωση ότι θα καταρρεύσει τη σχολή και τα προγράμματα του Μοντής.
0: Αντί αυτού βλέπετε να υπάρχει, μάλιστα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να υπάρχει και ανταγωνισμός για να τα εξασφαλίσουν θέση. Μάλιστα.
5: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι, αν μη τι άλλο, είναι η η απόδειξη αυτού που λέγατε νωρίτερα για το επίπεδο των σπουδών κλπ. Τώρα το επόμενο στοίχημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι που θα βγαίνουν από αυτές τις σχολές θα βρίσκουν και δουλειά. Αν δηλαδή θα σταδιοδρομούν στον χώρο.
5: Ναι, νομίζω χρήσιμο να σταθούμε και σε αυτό. Λέγοντας ότι στην αποφύγηση τη Δευτέρα είχαμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτεταμένα στους κλάδους σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και έδωσε και κάποια στοιχεία τα οποία εμείς φυσικά τα γνωρίζαμε, ενώ ότι γύρω στο 85% των αποφύτων μας βρίσκουν εντός 6 μηνών μετά την αποφύτιση τους εργασία στον τομέα τους. Αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Νάνο, και αφορά όλα τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα αυτά, γιατί το να παράγεις επιστήμονες οι οποίοι γίνονται γκαρσόνια μετά, εννοώ ας πούμε σε διάφορες ειδικότητες. Δεν έχω τίποτα με τα γκαρσόνια, ξέρετε. Έχω κάνει και εγώ αυτή τη δουλειά. Και πολλοί από εμάς, πολλοί άνθρωποι γύρω μας.
5: Πρέπει να θυμόμαστε, γιατί ένα πράγμα αυτές βρισκόμουν από μια προσωπική εμπειρία. Καθόμουν στην τελετή και έβλεπα το ακροατήριο. Το κάναμε σε έναν κήπο θέατρο στη Λεμεσό με 1.500 παρευρισκόμενους στο ακροατήριο. Και σκέφτεσαι, κύριε Νάνο, ότι στους 250 αποφύτους που είχαμε ψες, ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός είναι παιδιά τα οποία περνούν δύσκολα ή αυτοί οι οικογένειες τους. Και το να καταφέρουν να αποφυτίσουν μετά από 4 ή 6 χρόνια, πολλές φορές ξεχνούμε ότι οι επιπρόσθετος χρόνος που παίρνουν δεν είναι απλά από γνωστικές αδυναμίες τους πολλές φορές. Έχει να κάνει με άλλα προβλήματα.
0: Μπορώ να το φανταστώ αυτό. Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, που έχουμε παιδιά που σπούδασαν ή σπουδάζουν. Τι δυσκολίες μπορεί να υπάρξουν και τι αναποδιές μπορεί να υπάρξουν.
5: Σίγουρα, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν 1.500 άτομα το βράδυ, για 5 βράδια περίπου που έχουμε εμείς αποφοιτήσεις, έρχονται για να γιορτάσουν ή να επιβραβεύσουν αυτά τα παιδιά, είναι εντυπωσιακό η προσφορά του Πανεπιστημίου είναι εκεί. Ότι άτομα έστω και με αδυναμίες καταφέρουν να αποφυτούν σε κάποια φάση με μεγάλη μεγάλη προσπάθεια και βγαίνουν έξω να προσφέρουν με τον τρόπο τους, με τις δυνατότητες τους, στους τομείς τους οποίους μπορούν να προσφέρουν. Έστω και σαν καρσόνια στο τέλος. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι καλλιεργούνται και σαν άνθρωποι. Δεν είναι μόνο σαν επιστήμονες. Δεν είναι ο στόχος ενός πανεπιστημίου να βγάζει όλους τους αποφύτους τους σε επίπεδα που μπορούν να αλλάξουν την επιστήμη.
0: Αλλά είναι σημαντικές οι γνώσεις που αποκτούν, οι δεξιότητες που αποκτούν, η καλλιέργεια, η μόρφωσή τους, η γενικότερη μόρφωση που λαμβάνουν.
5: Μπράβο, ακριβώς.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα το εγχείρημα αυτό σας ενθάρρυνε να προχωρήσετε και στη Λάρνακα, το εγχείρημα της ΠΑΦΟΥ, το επιτυχημένο.
5: Προσπαθούμε να κάνουμε περίπου το ίδιο και στη Λάρνακα, σε ένα άλλο τομέα, τα θέματα της θαλάσσιων επιστημών και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο τομέας της βιώσιμης ανάπτυξης ειδικότερα φαίνεται να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως σε αυτά τα θέματα. Αφορά την ανάπτυξη της βιώσιμης της χώρας και σύντομα θα έχουμε κάποια πολύ εθαρρυντικά αποτελέσματα να ανακοινώσουμε. Δυστυχώς μας έχουν απαγορεύσει να τα ανακοινώσουμε πριν να ανακοινωθούν επίσημα για την απόδοση του Πανεπιστημίου στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Πότε υπολογίζετε ή πότε προγραμματίζετε, τι λέει το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της σχολής στη Λάρνακα, πότε θα έχετε τους πρώτους φοιτητές, πότε υπολογίζετε?
5: Δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά. Οι προσφορές για το κτίριο έχουν ανοίξει πριν δύο μέρες και πιστεύουμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου ή εντός Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα έργα. Αυτό μας έχει πάρει λίγο πίσω με την έννοια ότι χωρίς το κτίριο για τους τομείς της θαλασσίας βιολογίας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, διότι υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια.
0: Μάλιστα.
5: Άρα ενώ ο στόχος ακριβώς ήταν να ξεκινήσουμε το 27, το πιο πιθανό θα ξεκινήσουμε το Σεπτεμβρίου του 28, αν και γίνεται μια προσπάθεια το τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι θεωρητικό σχετικά, να ξεκινήσει σε άλλες εγκαταστάσεις το 27, ένα χρόνο προηγουμένως.
0: Άρα είσαστε υπατμών.
5: Ναι, επίσης στην Πάφο έχουμε σχέδια. Θέλουμε
0: ναι,
5: να...
0: αυτό θα σας ρωτούσα ναι. για τα σχέδιά σας στην Πάφο, γιατί μας είχατε και σε μια προηγούμενη συνομιλία μας, μας είχατε πει ότι μελετάτε, ότι είσαστε σε διαδικασία διερεύνησης ναι, κλπ. Ναι. Για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής, εμπλουτισμό της, θα έλεγα.
5: Έχουμε να εντοπίσει ότι οι φοιτητές μας, ένας αριθμός φοιτητών μας, οι οποίοι μπαίνουν στην Ακαδημία Επαγγελμάτων, τα προηγούμενα προγράμματα του ΑΚΣΥΚ, τα οποία έχουμε βελτιώσει, επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να υπάρχει σαν επιλογή. Γι' αυτό έχουμε στόχο και έχουμε προχωρήσει με την πιστοποίηση του προγράμματος. Αν τα καταφέρουμε, μπορεί να το προσφέρουμε και από το Σεπτέμβρη. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα στις επιστημιστικές επιστήμες. Που θεωρούμε ότι θα
0: αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία τελειώνουν το ναι. κολέγιο αυτό, την ακαδημία ναι. θα πηγαίνουν σε ποιο έτος θα εντάσσουν
5: θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν το πρόγραμμα που έχω αναφέρει και θα το ολοκληρώνουν πιο σύντομα από κάποιον ο οποίος θα ξεκινά από την αρχή. Θα έχουν τη δυνατότητα επίσης να μπαίνουν οι σαχταίοι από την αρχή σε αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι πιο θεωρητικό, πιο κοντά στη διοίκηση αντί στην πρακτική της μαγειρικής. Και άρα οι απόφοιτοι φυσικά του ΑΚΣΥΚ, οι οποίοι θα μεταπηδούν σε αυτό το πρόγραμμα για να το ολοκληρώσουν, θα έχουν ένα συνδυασμό δεξιότητων που θα είναι πολύ ελκυστικές στις πιο
0: μικρονές.
5: Επίσης κάνουμε μια μελέτη, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, αλλά χρειάζεται αρκετή διαβούλευση με την πολιτεία λόγω του κόστους, για να δημιουργήσουμε πιθανώς την Πάφο, αν τα καταφέρουμε, την πρώτη αθλητική ακαδημία σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και πρέπει να δούμε γενικά την ελκυστικότητα αυτών των προγραμμάτων και τις ανάγκες σε υποδομές. Έχει γίνει οικονομική μελέτη, φαίνεται να είναι θαρρυντική και μετά από κάποιες διαβουλεύσεις που θα έχουμε με την Πολιτεία θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Πότε υπολογίζετε να έχετε να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την δημιουργία αυτού της νέας σχολής?
5: Θα πάρει κάποιο χρόνο, θεωρώ, κύριε Νάνο, διότι αυτά πρέπει να έχουν την έγκριση και της Πολιτείας και της Βουλής. Συλλαμβάνεστε, πάει σχετικός κανονισμός και αλλαγή στον νόμο. Ναι. Για να προσθεθεί καινούργια.
0: Ναι. Οι εγκαταστάσεις μας εδώ είναι επαρκούν για να λειτουργήσει και μια δεύτερη
5: ναι.
0: σχολή.
5: Έχουμε κοιτάξει επίσης για την αθλητική ακαδημία έναν συνάδελφο, ο κ. Αντώνης Θεοχάρους, που έχει συντονίσει τη μελέτη. Έχει κοιτάξει και σε άλλες υποδομές μαζί με μια ομάδα, για να είμαι δικαιός. Το έχουν κοιτάξει, έχουν μιλήσει με αρκετούς παραγόντες της πόλης για να δούμε ποιες άλλες υποδομές στην πόλη θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, παραδείγματος χάρη στην ομάδα της Παφού, η οποία προφανώς έχει εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ναι. για να μειώσουμε το κόστος και να γίνει χρήση των υποδομών οι οποίες υπάρχουν για καλύτερη χρήση για τα προγράμματα αυτά.
0: Συνδυάζεται αυτό και με έναν στόχο που έχει θέσει μάλιστα, ο Δήμος Ιεροκηπίας για τη δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου στην διάμεση περιοχή, εκεί όπου είναι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, είναι το Δημοτικό Στάδιο Μιχαλάκης Κυπριανού της Πέγιας, δίπλα είναι οι εγκαταστάσεις της Πάφου ΣΕΦΣΥ, υπάρχουν και ιδιωτικές αναπτύξεις, ιδιωτικά γήπεδα στην ίδια περιοχή. Υπάρχει δηλαδή ένας πολύ σημαντικός.
5: Και εμείς το βλέπουμε ότι συνδυάζεται με τη σχολή μας, διότι ο αθλητικός τουρισμός είναι στα ύψη και η Πάφος προσφέρεται για τέτοιες εγκαταστάσεις και τέτοια προγράμματα σπουδών. Είναι ένας τομέας ο οποίος δεν υπάρχει στην Κύπρο σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν κάποια προγράμματα σε διοίκηση τουρισμού, διοίκηση αθλητισμού.
0: Σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
5: Ναι. Αλλά νομίζουμε ότι θα προσφέρουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Είναι σε κάθε περίπτωση τα δημόσια πανεπιστήμια είναι άλλος ο χαρακτήρας τους, είναι άλλος η στρατηγική τους, οι στόχοι τους και έχει μεγάλη σημασία να προσφέρονται τέτοιοι τίτλοι σπουδών και από τα δημόσια πανεπιστήμια. Στο ΤΕΠΑΚ γενικότερα, πέραν από αυτό τα σχέδια για την Πάφο και για τη Λάρνακα, τι άλλο σχεδιάζεται? Ξέρω για παράδειγμα αυτό το project για τις φοιτητικές εστίες, για παράδειγμα, ώστε δώσει τη δυνατότητα σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών να εξασφαλίσουν στέγη, γιατί είναι ένα βάσανο αυτό.
5: Έχουμε μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις μας στη Λεμεσό. Αυτό συνδυάζεται φυσικά με το αυξημένο κόστος για στέγαση των φοιτητών και για ενοικίαση κτηρίων από το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή ξοδεύει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε νίκια. Κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Για αυτόν τον λόγο έχουμε βάλει μεγάλη έμφαση στο να μπορέσουμε να έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τις φοιτητικές αστείες, θα έχουμε ολοκληρώσει περίπου 150 δωμάτια το Σεπτέμβριο και 350 επιπρόσθετα τον επόμενο έτος. Με αυτήν τη δυνατότητα, έστω και των 150 που θα πάρουμε τη Σεπτέμβρη, θα είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στέγη με χαμηλό ενοικίο σε δικές του εγκαταστάσεις σε οποιοδήποτε πρωτοετή φοιτητή το ζητήσει. Το καταλαβαίνετε, κύριε Νάνο, ότι είναι μεγάλη αλλαγή, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να ανατρέψουμε όλο την ιστορία ότι το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσόν είναι μη προσιτό για τους καινούργιους φοιτητές.
0: Είναι πραγματικά ένα εμπόδιο και δηλαδή όταν κάποιος σκεφτόταν αν θα επιλέξει το ΤΕΠΑΚ, το πρώτο πράγμα που σκεφτόταν ήταν και πού θα μένω.
5: Αυτό θα αλλάξει εδώ από το Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνετε όλο, αυτό θα αλλάξει πλήρως τη φοιτητική μας κοινότητα. Δηλαδή οι φοιτητές οι οποίοι είχαν ψηλές αποδόσεις και δυστυχώς δεν μπορούσαν να έρθουν στη Λεμεσόν λόγω του κόστους, τώρα θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Να αναφέρω ότι στην ΠΑΦΟ δεν είχαμε ποτέ αυτό το πρόβλημα, διότι με τις αιστείες που δημιούργησε ο Δήμος δίπλα από το κτίριο μας, μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές μας που το επιθυμούν να παραμένουν σε αιστεία.
0: Η φοιτητική κοινότητα του ΤΕΠΑΚ και με την ΠΑΦΟ και λοιπά, ποιος είναι ο αριθμός της συνολικά στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και μάστερ?
5: Ναι, λόγω της μεγάλης προσπάθειας μας και ανάπτυξη έχουμε μεγάλη αύξηση στο φοιτητικό πληθυσμό μας, ενώ είμαστε γύρω στις 2.000 το 2020, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3.000 φοιτητές φοιτητική άνοδος, ναι.
0: Μάλιστα. Για ξενόγλωσσα προγράμματα κλπ. Πού βρίσκεστε?
5: Γνωρίζετε ότι ο νόμος έχει αλλάξει δίνοντας μας κάποιες δυνατότητες με πάρα πολλούς περιορισμούς και αυτό μας είχε ενοχλήσει τότε στις συζητήσεις στην Βουλή και εμείς είχαμε διαφορετική άποψη. Όμως πρέπει να δουλέψουμε μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχει εγκριθεί και έχουμε ξεκινήσει το διάλογο εσωτερικά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα πρώτα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα. Από ότι μεταπτυχιακά πάντα μπορούσαμε και έχουμε 2-3 μεταπτυχιακά στην Αγγλική.
0: Από πότε θα προσφέρετε αυτά, από την επόμενη καλοκαιρινή
5: χρονιά? Θα πάρει, πιστεύω, ακόμα 2 χρόνια, κύριε Νάνο. Χρειάζεται σοβαρός προγραμματισμός και λαμβάνεστε ένας από τους όρους που έχει βάλει η πολιτεία, με τον οποίο προσωπικά δεν διαφωνώ, είναι ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και να βασίζονται στα δίδαχτρα τα οποία θα πληρώνουν οι φοιτητές.
0: Μάλιστα.
5: Για να κάνεις αυτό το βήμα πρέπει να κάνεις σωστά στους υπολογισμούς σου, να μην ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα το οποίο να καταρρεύσει οικονομικά μετά. Και επειδή είμαστε μικρό πανεπιστήμιο σε σύγκριση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για παράδειγμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, παραδείγματος χάρη αγγλόφωνο πρόγραμμα στην ιατρική, που σίγουρα οικονομικά είναι εύκολο να το προσφέρει, θα θέλουμε να κάνουμε προσεκτικές υπολογισμούς, να μην ρισκάρουμε σε τομείς τους οποίους μετά να έχουμε οικονομικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα και όταν ξοδεύετε και χρήματα του δημοσίου, τα πράγματα είναι και...
5: Έχετε πρόσφατα, φανταστείτε να μπείτε σε ένα πρόγραμμα το οποίο να μην έχει την ικανότητα να συνεχίσει και με την αποφύγηση σας να έχει κλείσει.
0: Ναι.
5: Αυτό δεν είναι ωραίο για το δίπλωμα το οποίο θα αποκτήσει ο αποφύτως. Δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαφύρη.
5: Να είστε καλά.
0: Αύριο λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν,
5: Δευτέρα,
0: η πρώτη αποφύτηση φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλά.
0: Καλημέρα σας, εύχομαι. Για χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: θα ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, και, και στο Μουντιάλ. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είχαμε, έτσι για να ξεκινήσω από το τι είδαμε χθες ή και κάποιοι είδαν σήμερα τώρα τα ξημερώματα, είχαμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία, το οποίο, στο οποίο έκανε hat-trick ο Μέση. Κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές και έφτασε τα 16 γκολ σε 27 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Στα 39 του χρόνια, ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στο ποδόσφαιρο εξακολουθεί να επαναπροσδιορίζει τα όρια της ποδοσφαιρικής αριστείας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί από πολλούς παραμένει ο μοναδικός και αδιαφυσβήτητος. Είχαμε επίσης το παιχνίδι της Κροατίας, μάλλον έχουμε, πριν πάμε σε αυτό, είχαμε το παιχνίδι της Νορβηγίας κόντρα στο Ιράκ. 4-1 χαλαρά η Νορβηγία κατάφερε να σκοράρει. Να είχαμε επίσης πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του και άνοιξε λογαριασμό στην τελική φάση του Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε ματσάρα, θα έλεγε κανείς, Αγγλία-Κροατία στις 11 απόψε, ένα από τα σημαντικά παιχνίδια αυτού του 12ου ομίλου, στην πρεμιέρα λοιπόν του 12ου ομίλου, Αγγλία-Κροατία στις 11 απόψε. Θεωρείται σημαντικός αυτός ο αγώνας. Έχουμε επίσης παιχνίδια και άλλα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα της Πορτογαλίας με το Κονγκό, ο άλλος στάρ εκτός από τον Μέση, δηλαδή ο Ρονάλντο. Το μάτς διεξάγεται στις 8, είναι στον 11ο ομιλό, Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν για την αθλητική σας ενημέρωση. Να σας ενημερώσω ότι περιμένουν οι ομάδες μας και τις κληρώσεις, μπαίνουν στην κληρωτίδα για να μάθουν τους αντιπάλους της, Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απόλλων. Θα έχουμε κληρώσεις λοιπόν σήμερα, θα μάθουμε αντίπαλο για τον προκριματικό, τον δεύτερο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν και οι τέσσερις εκπρόσωποι μας, θα είναι στους ισχυρούς των κληρώσεων. Από ελληνικής πλευράς, ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κλήρωση του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτή του Conference League, και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι εξίσου στους ισχυρούς, άρα δεν μπορούν να κληρωθούν με κυπριακή ομάδα. Αυτά λοιπόν θα ξέρουμε. Η αρχή θα γίνει στη μία με την κλήρωση του Champions League με τη συμμετοχή της ομάδας του Χένικ Μπέρκ, την Ομόνια. Να δούμε πότε θα. Ήδη υπάρχουν και ημερομηνίες που θα γίνουν τα μάτσα αυτά. Να δούμε με ποιες θα είναι οι αντίπαλοι μας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 17 Ιουνίου και οι Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας για άλλη μια μέρα για να σας δείξουν πώς πρέπει να ζείτε την κάθε σας στιγμή.
1: Wow, τι έπαθες σήμερα!
0: Τι είπα!
1: Τι είπες, το έχεις γραμμένο από πριν.
0: Όχι, τίποτα, μου βγήκε αυθόρμητα.
1: Σου βγήκε αυθόρμητα.
0: Ναι,
1: δεν δείξαμε τις παλάμες σου, δεν σε πιστεύω.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Οικόγνητος σε ρύθμιση του ήχου, ο οποίος αμέσως τώρα θα μας πάει να μας ακούσει.
1: Να μας ακούσει.
0: Να ακούσετε τις μουσικάρες που θα διαλέξει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κανονικά θα έπρεπε να πεις «Δεν σας χορταίνω». «Δεν χορταίνω να σας ακούω».
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά τέλος πάντων. Έλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλιδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε τόλμη σαν Κυριακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάτης Μπόγδανος. Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι.
0: Πες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα γιορτάζουν αρκετοί, η αλήθεια είναι.
0: Για ξεκινάμε μία ανάσα, πάρε.
1: Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ.
0: Το ίδιο λέει. Κάνει ψέματα, δεν διαβάζει.
2: Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ. Ισμαήλ, το σκυλί του Τσιγκάρη, τη μάσκα.
1: Φίλιξ, Φίλικα, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικητή.
0: Netflix.
1: Netflix.
2: Στι γεννήσει θα πω μόνο τον Μάρκο Παγδατή, έτσι, γνωστό Κυπριό ταινίστα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1885 έφτασε το άγαλμα της ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Oh.
2: Έτσι, δώρο αν δεν κάνω λάθος από τη Γαλλία, έτσι, ναι.
1: Πολύ ωραίο.

0: Επιστρέψαμε εσείς κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και... Ναι,
1: γιατί δεν μπορεί να το πει, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό IQ.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Σίγουρα.
0: Βασικά επειδή κοιτάζω ταυτόχρονα και τις γεννήσεις.
2: Μπερδεύεται με το IQ του.
1: IQ με το IQ.
0: Μάλιστα. Πολίνα Ρούμπιο. Έλα, δεν μπορεί να ξέρει, μεξικανή τραγουδίστρια. Και ποια άλλη. Λι Ράιαν, Αγγλός τραγουδιστής από τους Blue. Και φυσικά Μάρκος Παγδατής, γνωστός ταινίστας, έτσι. Και ποιος άλλος? Ο Αλάν Τζαγκόεφ, πασίγνωστος Ρώσος ποδοσφαιριστής. Και ο Ρίσκι Κιντ, Γερμανός ράπερ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και αν και κανονικά πρέπει να μιλήσει η Μέλανη τώρα, αλλά για άλλη μια φορά εννοείται ότι δεν έχει σταματήσει να τρώει τα κριτσίνια, τα τέλειωσες, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Υπάρχει μια ελπίδα βέβαια ότι θα σταματήσεις να κάνεις θόρυβο, είτε μασουλώντας είτε παίζοντας με το περιτύλιγμα. Έτσι. Δεν έχει σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει.
1: Αφού πεινάω.
0: Κάθε μέρα τρως συνέχεια κριτσίνια.
1: Τα ίδια κριτσίνια τρώω.
0: Δύο ώρες κάθε μέρα. Δύο ώρες κάθε μέρα τρως κριτσίνια.
1: Μου χρήτσα.
0: Ας δεν το δεις μια κρέπα να μας έσπασε τα νεύρα την άλλη φορά.
1: Θέλετε να παραγγείλουμε μια κρέπα? Ένα κοκτέιλ.
2: Όχι.
0: Με τρία υλικά.
1: Αν κάποιος θέλει να παραγγείλει κρέπα εδώ μαζί μου.
2: Να
1: μας βρει Μπουρμπουλίδρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook ή και στο Instagram.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε για το παιχνίδι του Στάθη. Λοιπόν, θα σας λέω μια περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εσείς θα πρέπει να μου βρίσκετε την παροιμία, το γνωστικό, το λόγιο και τέτοια.
2: Ωραία. Τέλεια.
0: Άλλο παιχνίδι σήμερα. Ναι. Βρε σατανά. Λοιπόν, αποφασίζω ότι όποιος πάρει τρεις...
1: Αποφασίζω, ναι.
0: Αποφασίζω ότι κερδίζει όποιος... Όποιος πάρει τρεις νίκες. Τρεις πόντους.
1: Τρεις πόντους, ναι.
0: Ξεκινάμε με τον πρώτο πόντο. Κάθε τι πρέπει να γίνεται στην ώρα του. Γι' αυτό λέμε.
2: Κάλιο αγάπη, αγάπη, ποτέ.
1: Κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι.
0: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Τίποτα, πάω ξανά.
0: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Από την πόλη έρχομαι στην κορυφή.
0: Δεν έχω πει τη μισή παροιμία. Πρέπει να πω τη μισή.
2: Άρα το είπαμε.
0: Δεν το έχετε πει κανένα από αυτά που είπατε. Κάθε.
1: Κατεργάρισε μπαγκού του.
0: Πράγμα.
1: Στον καιρό του και ο κογλιό τον Αύγουστο.
0: Μπράβο. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Εντάξει.
3: Α, το παίρνω
1: τώρα
3: γιατί εγώ δεν
1: παίρνω. Εσύ, ναι, εσύ γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, και να πες Βασίλη, δεν πρόλαβες. Το πήρε τώρα.
3: Μαζί το
1: είπαμε ταυτόχρονα.
0: Μαζί το είπαμε. Τότε γιατί θες να πάρεις πόδι αυτό ταυτόχρονα.
3: Γιατί εγώ δεν παίζω, δεν μετράω.
0: Πες, δεν παίζει, σε χάσεις.
1: Είναι το αποφασίζω και διατάζω που είπε πριν.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, 1-0 είναι ο Τόλης. Όταν δύο τέριαξαν απόλυτα μεταξύ τους, λένε.
1: Σαν δύο σταγόνες νερό.
2: Μισό, τέντερες και βγήκε το καπάκι.
0: Όχι. Ακυρώθηκες. Ακυρώθηκες. Μπορεί τώρα το Τόλης να συνεχίσει.
1: Γιατί δεν μπορώ εγώ να πω δεύτερη φορά.
0: Όχι, όχι, όχι. Άμα πεταχτείς πέρσι.
1: Έλα.
0: Και είσαι έξω. Έχεις πάρει γαϊδουράκι, Μέλλον. Έχεις πάρει γαϊδουράκι, Βασίλη.
1: Δεν θα το βρει.
0: Ο Τόλης μόνο. Βρήκε ο Φίλιππος.
2: Τον Αθαναήλ.
0: Ευχαριστώ, Τόλη. 2-0 ο Τόλης.
1: Τι 2-0, αυτό δεν το είπε.
0: Να μην πεταχόσασταν. Έχεις πάρει.
1: Δεν το είπε.
2: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε.
1: Δεν παίρνει πόντο, Τόλη.
0: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Απλά δώσατε τη λύση στον Τόλη.
1: Δεν δώσαμε καμία λύση στον Τόλη.
2: Με τον Τόλη μόνο.
0: 2-0 ο Τόλης και πάμε σε μουσική.
1: Είναι 1-0. Τελείωσε το θέμα. Δεν είναι 2-0.
0: Λοιπόν, σταματήστε να φωνάζετε. Εάν πεταχτείτε.
1: Είναι 1-0. Τέλος. Μίλησα. Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα.
3: Ένα εγώ, ένα ο Βασίλης. 0 η Μέλανη.
0: Ό,τι πει το 0 της παρέας.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: καταστρέψαμε. Ένα ο Τόλης, ένα ο Βασίλης, μηδέν η Μέλανη. Mm-hmm. Σας το λέω από τώρα. Όποιος πεταχτεί πριν τελειώσω, με κίνδυνο, με το θετικό είναι ότι μπορεί να το πει πρώτος και να πάρει τον πόντο, okay, αλλά αν δεν το πει, σημαίνει ότι χάνει το δικαίωμα να πει οτιδήποτε μετά.
1: Εντάξει, συμφωνούμε. Συμφωνούμε τώρα.
2: Ωραία, πάμε.
0: Συμφωνούμε, Βασίλη. Μη με χτυπάς, συμφωνείς.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, λέω. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν με νοιάζει. Ό,τι βρέξει,
1: ας κατεβάσει.
0: Το είπε και πρώτα η Μέλλον.
2: Εγώ το είπα.
1: Καλά.
2: Είχα το ας, το είπα πιο γρήγορα από σένα.
0: Η Μέλλον τελειώνει πιο γρήγορα.
2: Εγώ τελειώνω πιο γρήγορα και είπα πρώτη το ας.
0: Ένα, ένα, ένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Τελευταίο τώρα λοιπόν. Όποιος το πάρει τελειώνει.
1: Ναι.
0: Λέγεται για τον αδιάφορο, για αυτόν που δεν δίνει σημασία σε θέματα σημαντικά.
3: Δεν του καίγεται καρφί.
0: Μην ξαναμιλήσεις, έχασες το δικαίωμα να πεις, εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι,
0: ναι. Πέρα.
1: Βρέχει. Ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά λέω ας το μην κάνω λάθος και το κάψω. Οπότε με το που το ξεκίνησες, γι' αυτό πετάχτηκα αμέσως. Και ναι, και ναι, και έτσι, έτσι, βεντούζα.
0: Μην μιλάς άσχημα στη Μέλανη.
1: Βίφορ βεντούζα.

0: επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπολίτρες και μετά τη θριαμβευτική νίκη. Ναι, είμαι ευτυχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά μου, την Ακαδημία, τη Μέλανη που ήταν ένας άξιος αντίπαλος. Βεβαίως, εννοείται, τα παιδιά μου που θα με ακούσουν να μεγαλώσουν. Τι.
1: Αλλιώς λέει θα φάει παντόφλες, παιδιά, να ευχαριστήσεις εσύ.
0: Το λύζω παντοφλάκια. Και Μέλανη, εσύ έχεις πάρα πολύ καιρό να μας πεις μια συνταγή με τρία υλικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Good vibes only. Ή να βάλετε αγγούρια στα μάτια για να φύγουν οι μαύροι κύκλοι.
1: Θα σου πω, σε συνταγή θα σε πάω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ δυνατή,
0: κρέπα,
1: μάλιστα. Με τρία υλικά.
0: Με τρία υλικά.
1: Όχι, όχι, θα σε πάω. Λίγα περισσότερα υλικά.
0: Α.
1: Έκανα κοτόπουλο με curry.
0: Κοτόπουλο με curry.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το curry δεν με τρελαίνει ποτέ.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα και πάρα πολύ εύκολη συνταγή, παιδιά.
0: Το curry όχι, το μοσχάρι όμως.
2: Μοσκάρι.
0: Το μοσκάρι το τρώω.
1: Oh my goodness. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε.
2: Πώς να ξεκινήσει κάτι και σε ένα λεπτό.
0: Τελείωσε κάποια φορά κάτι.
1: Δεν θέλω να πάρω τη συνταγή από την αρχή τη, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλη συνταγή δηλαδή.
0: Ναι, πάμε, ναι. Δηλαδή ξεκινάει η Μέλανη, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, εκπομπή Μπουρμπολίτρες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω. Δηλαδή, έλεος.
2: Και γυρίζει και λέει και τώρα μια εκπομπή. Πάμε σε μουσική όμως.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να μιλήσουμε για τη συνταγή που σας είπα πριν. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ εύκολο. Παίρνεις μια κατσαρόλα. Το έχουμε.
1: Και την τρως.
0: Βάζεις
1: μέσα στα τρία υλικά είναι και η κατσαρόλα, είναι το ένα απ' όλα.
2: Έχει πει την τρία υλικά. Είναι η κατσαρόλα και το λάδι. Ποιο είναι το τρίτο υλικό?
1: Το τρίτο ποιο είναι?
2: Το κάρι.
0: Αυτά.
2: Κατσαρόλα με κάρι.
0: Παίρνεις την κατσαρόλα, βάζεις λίγο λαδάκι. Κόβεις μέσα πιπεριά.
3: Κρεμμύδι.
0: Κρεμμύδι. Ντομάτα.
2: Ντομάτα την τρίβεις ή την κόβεις κομματάκια?
0: Εγώ έβαλα τριμμένη, να σου πω την αλήθεια, αλλά μπορείς και κομματάκια.
2: Okay.
0: Η ντοματίνια.
2: Κονκασέ.
0: Ξέρετε το κονκασέ, θα τρελαθώ. Λοιπόν, το έχουμε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ έβαλα επίσης μπρόκολο. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, το βάζεις, το βάζεις.
0: Μέσα, να τσιγαρίζεις με όλα αυτά. Όλα αυτά τα βάζεις μέσα.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά ομά.
2: Τα πετάς
0: ναι,
2: μέσα.
0: Ομό
1: και τον μπρόκολο, δεν το έχεις βράσει πριν.
0: Όχι, όχι, όπως είναι, ομό το πετάς μέσα μαζί με όλα τελικά.
2: Ναι. Είναι κοτόπουλο με λαχανικά μέχρι τώρα, πάντως δεν είναι κάρι.
0: Περίμενε.
1: Ως τώρα είναι λαχανικά. Δεν έχει βάλει ακόμα κοτόπουλο.
0: Βάζεις τα λαχανικά. Ωραία. Βάζεις και το καπάκι έτσι και ένα μαλακώσουν και ένα τσιγάρι.
1: Βάζεις και καπάκι μέσα.
2: Νερό δεν ρίχνεις?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλει νερό. Δεν θέλει.
1: Αφού έχει βάλει λάδι.
0: Δεν θέλει νερό, λαδάκι.
2: Και τι,
0: τσιγαρίζεται και επειδή κλείνει την κατσαρόλα με το καπάκι, μένουμε σε υδρατμή και ουσιαστικά αυτό μαλακώνει. Δεν θέλουμε νερό όμως, γιατί μετά θα γίνει βράσιμο. Εμείς θέλουμε τσιγάρισμα.
2: Ναι,
0: και είναι μαλακώσει. Το
1: σκόνη φρύδι στον τόλι μέσα.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά από ένα δεκάλεπτο, είναι και πάρα πολύ γρήγορο, ανοίγει το καπάκι.
1: Δεν είναι γρήγορο 10 λεπτά.
0: Αφήνει να φύγουν οι υδρατμοί και βάζει κοτόπουλο. Εγώ συνήθω βάζω στήθο κοτόπουλο.
2: Ναι.
0: Το έχουμε?
2: Το έχουμε.
0: Που το έχω κάνει σε κομματάκια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα βάζουμε αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και κάρι.
2: Αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και κάρι. Ναι.
0: Τέλειο.
2: Εντάξει, τέλειο.
0: Λίγο ακόμα λαδάκι.
2: Ναι.
0: Και το κλείνουμε.
2: Αυτό.
0: Και θέλει άλλο ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό κινέτιμο.
1: Και σε μάζε, Μέλανε. Εδώ πέρα μισή ώρα μαγειρεύει.
2: Ναι, ρε, καλά λέει.
0: Ναι, αλλά φαγητό είναι.
1: Πλάκα μας κάνεις.
0: Θα κάνεις μια κατσαρόλα, θα σου μείνει για τρεις μέρες.
1: Να μην βάλουμε και κρέμα γάλακτος.
0: Άμα θες βάλει, τι να σου πω. Εγώ το έκανα χωρίς, ήθελα να το κάνω light.
1: Να βάλουμε μέσα και δύο πιτόγυρα.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Μελανή,
1: τι θα μας πεις?
0: Να πω καταρχήν για άλλη μια φορά ότι η συνταγή σου δεν ήταν και τίποτα.
1: Είναι φανταστική η συνταγή μου.
0: Εντάξει, φανταστική. Φανταστική δεν είναι. Τι έβαλες σε μια κατσαρόλα, πέταξες μέσα στα λαχανικά, το έπαιξες. Έλα, σταμάτω με το κίνητο τώρα, μιλάμε.
2: Άσε, πες και να βάζεις κανένα story.
0: Ναι, σωστά, γίνει για τη σελίδα.
1: Ναι, εντάξει,
0: στο
1: Instagram.
0: Συνέχισε τότε. Θα το ποστάρεις τώρα?
1: Όχι.
0: Α, όχι, εντάξει, οκ.
2: Γενικά τραβάρε τα ποστάρια όταν τελειώσει με τις
1: εκπομπές. Τώρα ποστάρα της προηγούμενης σεζόν.
3: Μας κοροϊδεύει και καλά ότι βγάζει φωτογραφίες.
1: Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Αυτό, ήθελες απλά αυτό να πεις?
0: Αυτό απλά, ναι, ήθελα να πω.
1: Έφαγες ώρα ένα on, δηλαδή, για να πεις αυτό? Το τίποτα.
0: Εισήγησε να πεις κάτι.
1: Το τίποτα.
0: Σου δώσω μια μπούφλα, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Πάμε να...
1: Θα βγάλει κίνημα μητού.
2: Πάμε να το καταδώσει τώρα.
1: Ξεκάθαρα θα το καταδώσω.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική να διώξει τη
2: Μέλανη.
0: Μέλανη
2: για σένα.
1: Όχι, δεν είναι ώρα να δένεις κόσμο.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη, δεν μπορώ.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
1: Ενθουσιάστηκε. Μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook.
2: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέστης και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
2: Θέλω να βάλεις τους αντίχειρες στόλι.
1: Αυτό εδώ που κάνεις τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα, εγώ δεν κατά διάρκεια.
2: Θα βάλεις τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή ψεύτα στο τέλος της. Ήτανε 2 ώρες κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, πανέμορφη Μέλανη Μιλένοβα.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο αγαπημένος σας και εμάς ο Άλλος Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά 2 ώρες ήταν κοντά σας ο αξιολάτρευτος Στάθης Μπόγδανος.
0: Ευχαριστώ. Πίσω από την κονσόλα ήταν ο Βασίλης.
2: Ο Βοσκός.
0: Ο Βοσκός των FM. Στα βοσκοτόπια με τα κουμπάκια του. Βασίλης.
1: Ο βοσκός των μπουρμπουλιθρών, Βασίλης Incognito.
0: Συναντάει
1: τις μπουρμπουλίθρες.
0: Όχι ρε, το άλλο που έλεγες.
1: Ο βοσκός συναντάει τι?
0: Η μαγεία των μπουρμπουλιθρών.
1: Όταν η μαγεία των μπουρμπουλιθρών συναντάει την ψυχολογία των ακροατών.
0: Το βοσκόν.
1: Αυτές ήταν οι μπουρμπουλίθρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Και μέχρι τότε.
1: Bye.
0: Ήθελα να πω ένα πράγμα μένει. Πάμε πάλι. Και μέχρι αύριο ένα πράγμα μένει. Τι?
2: Bye.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: ψέματα.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλη.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη. 17 Ιουνίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών ΔΣΥ και ΑΚΕΛ. Έλαβαν από 5 προεδρίες, ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ από 3. Ο Δημοκρατικός Συναργεγερμός θα προεδρεύει των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κάρουλας, της Επιτροπής Θεσμών ο Δημήτρης Δημητρίου, της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου ο Νίκος Γεωργίου, της Επιτροπής Υγείας η Σάβια Ορφανίδου και της Νομικών η Φωτεινή Τσιρίδου. Το ΑΚΕΛ θα προεδρεύει των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Άριστος Δαμιανού. Της Επιτροπής Γεωργίας ο Γιαννάκης Γαβρίλ. Της Επιτροπής Εργασίας ο Γιώργος Κουκουμάς. Της Επιτροπής Προσφύγων ο Νίκος Κέττηρος και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Χρήστος Χριστοφίδης. Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας αναλαμβάνει ο Ευγένιος Χαμπουλάς, της Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης και της Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου. Το ΔΥΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου. Στην προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου θα βρίσκεται ο Ζαχαρίας Κουλίας, της Επιτροπής Οικονομικών η Χριστιάνα Ερωτοκρήτου και της Παιδείας ο Χρύσανθος Σαβίδης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύνθεση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες, της Επιτροπής για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και της Ατ-Χοκ Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εξυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής. Προεδρεύει και των τριών επιτροπών η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Η κυβέρνηση είναι απολύτως δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στο θέμα της δημοσιογραφίας.

Ανέφερε ότι μια τέτοια απόφαση θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τη διαδικασία, ενώ σε περίπτωση που επιλεγεί διαφορετική προσέγγιση είπε ότι θα πρέπει να δοθούν σαφείς εξηγήσεις προς τους πολίτες για τους λόγους της απόφασης. Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα, ο κύριος Βορκάς είπε ότι εναπόκειται στην νομική υπηρεσία να αποφασίσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι έναρξης ποινικών ανακρίσεων και ενδεχόμενη προώθηση υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης. Κληθείς να σχολιάσει εισηγήσεις για ανάθεση της υπόθεσης σε ξένους εμπειρογνώμονες ή ακόμη και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο κύριος Βορκάς υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει ικανούς και έμπειρους νομικούς λειτουργούς και θεσμούς που μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τέτοιες υποθέσεις. Στο απομονωμένο και αυστηρώς φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούρκενστοκ στην Ελβετία πραγματοποιείται μεθαύριο Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επί του παρόντος, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός το οποίο προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάματ Μπαγέρ, καθώς και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Μάλιστα, ο Τζέιν Ντι Βάνς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Ελβετία και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον Τεχεράνης θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιστροφή πυρηνικών επιθεωρητών στο Ιράν και την καταστροφή των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Σύμφωνα με αναλυτές, τα βασικά ζητήματα που απομένει να διευθετηθούν αφορούν τα επίπεδα εμπλουτισμού ουρανίου, το μέλλον των αποθεμάτων του Ιράν, τη διαχείριση των προηγμένων φυγοκεντρητών, αλλά και τους μηχανισμούς επιθεώρησης και επαλήθευσης. Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12. Σημειώνει πως η θετική εξέλιξη οφείλεται στη σημαντική πρόοδο που καταγράφηκε στις πρόσφατες συνομιλίες που έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον. Πάντως, το αραβικό δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, μαχητές της Χεζμπολά εκτόξευσαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Το Ιράν απείλησε με σκληρή απάντηση αν οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχιστούν. Σε μια σπάνια δημόσια κριτική σε ό,τι αφορά τις μεθόδους του Τελαβίβ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι απαραίτητο να βομβαρδίζονται ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών για τον εντοπισμό στόχων. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρθηκαν σε σημαντική μείωση της ανταλλαγής πυρών στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου τα τελευταία 24 ώρα. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στέφαν Τουζαρίκ, σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο αριθμός των βλημάτων που εκτοξεύθηκαν ανάμεσα στις αντιμαχόμενες δυνάμεις μειώθηκαν σημαντικά. Σε μια άλλη εξέλιξη, έντονη δυσαρέσκεια φέρεται να εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου προς τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Στενού Υπουργικού Συμβουλίου. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του διοικητή της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος αποκάλυπτε ότι σχεδιαζόμενη αεροπορική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν ματαιώθηκε λίγο πριν την έναρξή της. Ο Νετανιάχου εξέφρασε την ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση λεπτομεριών που αφορούν ευαίσθητα στρατιωτικά ζητήματα και επιχειρησιακούς σχεδιασμούς. Η G7 αναγγέλει σκληρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ιαπωνίας και του Καναδά συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Συμφώνησαν παράλληλα σε αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας προς τον Ουκρανικό στρατό. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντιράμα,

0: Μα θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θερέτρους σε νησί κοντά στις ακτές της χώρας στην Ανδριατική οφείλονται σε παραπληροφόρηση, ενώ απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Ράμα, η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται ακόμη πιθανή σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση αυτού που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας και επιβεβαιώνει ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ανάμεσα στους δυνητικούς επενδυτές. Διαψεύδει κατηγορηματικά, ωστόσο, κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις, το ότι οι Κούσνερ απέκτησαν το νησί ή ότι η Αλβανία πούλησε το νησί. Την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλου στέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 5 Δεκεμβρίου του 2025 μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον της σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών ακύρωσε το Διοικητικό Δικαστήριο. Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα στο πλαίσιο προσφυγής που είχε καταχωρήσει η κυρία Αριστοτέλου κατά της απόφασης τη ΕΔΗ να την θέσει σε διαθεσιμότητα με αποκοπή των 2/3 των απολαβών της. Σύμφωνα με το δικαστήριο, κατά τον ουσιώδη χρόνο αρμόδια αρχή για να εισηγηθεί τη διαθεσιμότητα της αιτήτριας δεν ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά η Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς η κυρία Αριστοτέλους εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία όταν υποβλήθηκε η σχετική πρόταση προς την ΕΔΗ. Ο δικηγόρος της κυρίας Αριστοτέλους, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρει ότι με βάση την απόφαση η διαθεσιμότητα της κυρίας Αριστοτέλους έχει ακυρωθεί και ζητεί όπως η πελάτιδά του τοποθετηθεί άμεσα στην αντίστοιχη οργανική θέση Γενικού Διευθυντή. Σε τροχιά εκλογών εισέρχεται εκ νέου η Αγλαντζά, καθώς αύριο από τις 9 το πρωί έως και τις 12:30 μετά το μεσημέρι υποβάλλονται υποψηφιότητες για την αντιδημαρχία της πόλης. Μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή, η θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς έχει κενωθεί. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκος Ηλία είπε ότι αν υποβληθούν περισσότερες από μία υποψηφιότητες, τότε θα διεξαχθούν εκλογές την Κυριακή 28 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας τους και να είναι εγγεγραμμένοι εκλογής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζάς. Το κόστος της αναπληρωματικής εκλογικής διαδικασίας υπολογίζεται σε 80 με 90.000 ευρώ. Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η αστυνομία στην επαρχία Μοχώστου μετά τον τραυματισμό 4 προσώπων κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από νυχτερινό κέντρο. Συγκεκριμένα, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, μέλη της αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό μετά από πληροφορίες για συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Με την άφηξή τους στη σκηνή εντόπισαν 4 τραυματίες. Πρόκειται για 22χρονο, 25χρονο, 41χρονο, οι οποίοι έφεραν τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, καθώς και δεύτερο 22χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι. Στη σκηνή εντοπίστηκε 21χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, φέρεται να τραυμάτισε τους πρώτους τρεις, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, ο δεύτερος 22χρονος φέρεται να ήταν μαζί με τον 21χρονο. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον 21χρονο, ο οποίος τους εξύβρισε με αποτέλεσμα να συλληφθεί για ταυτόφορα δικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διασάλευσης της ειρήνης. Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου, ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, κρίνεται ως σοβαρή. Ο 25χρονος και ο 41χρονος φέρουν ελαφρά τραύματα. Για νοσηλεία κρατήθηκε και ο δεύτερος 22χρονος με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι. Ληστεία εναντίον διανομέα φαγητού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ 31χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε μοτοσικλέτα στην περιοχή Επισκοπής για παράδοση παραγγελίας έχοντας συνεπιβάτη δεύτερο πρόσωπο. Στη διαδρομή τους προσέγγισαν 3 πρόσωπα τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και υπό την απειλή μαχαιριών φέρεται να τους έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσόν και 3 κινητά τηλέφωνα. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα 2 αυτοκίνητα στα κάτω πολεμίδια. Το ένα από τα 2 αυτοκίνητα ανήκει σε 52χρονο, ενώ το δεύτερο είναι εγγεγραμμένο στην ιδιόκτητη εταιρεία του. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ τα οχήματα βρίσκονταν σταθμευμένα εξωτερικά της οικίας του 52χρονου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και στα 2 οχήματα. Στο μεταξύ, άλλη μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό όχημα ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στην κοινότητα Μονής στην επαρχία Λεμεσού. Η πυρκαγιά σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, καταστρέφοντας ολοσχερώς την καμπίνα του φορτηγού.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μπορεί η αρχή κατά της διαφθοράς να διορίζει ποινικούς ανακριτές καταθέτει σήμερα στη Βουλή, αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Με αυτόν τον τρόπο, είπε, δίνεται διέξοδο στην πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της ποινικής έρευνας. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε αδιανόητο να χειριστούν την υπόθεση επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας, οι οποίοι ήταν στενοί συνεργάτες του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Επίσης, χαρακτήρισε προβληματικό το ενδεχόμενο να διοριστούν ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στο πόρισμα της αρχής, σημείωσε ότι για τον ίδιο ήταν αναμενόμενο και δεν του προκάλεσε οποιαδήποτε έκπληξη, διότι όλα αυτά, όπως είπε, τα ήξεραν και τα ζούσε στην διάρκεια της θητείας του ως γενικός ελεγχτής. Καταπέλτη για τον Νίκο Αναστασιάδη και το Οδυσσή, χαρακτήρισε το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι αυτό που καταγράφει το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι αυτό που καταγγέλει εδώ και χρόνια το ΑΚΕΛ. Υπέδειξε πως το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδης επιδόθηκε σε ένα γιγάντιο φαγοπότη ενώ πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού. Αναφορικά με την πορεία των ερευνών, εξέφρασε την απέτηση του ΑΚΕΛ για παραδειγματική τιμωρία μέσα από τα δικαστήρια και υπογράμμισε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί αμερόληπτα. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μια ένδειξη ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει ακόμη σφιγμός, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου Σάβα Ζανούπας. Είναι παρήγορο, είπε, που η αρχή κατά της διαφθοράς ανταποκρίθηκε στην αποστολή και το ρόλο της. Από εδώ και πέρα, πρόσθεσε, είναι ευθύνη των αρμοδίων αρχών να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Υπάρχουν όμως, πρόσθεσε, σοβαρά πολιτικά ζητήματα που εγείρονται τόσο για τους επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας, αλλά ακόμη και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι μέντορας του στην πολιτική σταδιοδρομία είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Ιστορική στιγμή γενικότερα για το ΤΕΠΑΚ, χαρακτήρισε ο πρίτανης του Ιδρύματος Παναγιώτης Ζαφύρης την πρώτη τελετή αποφύτησης των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών στην Πάφο. Η απόφαση να λειτουργήσει η Σχολή Τουρισμού στην Πάφο αποδείχθηκε, όπως είπε, ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη και άνοιξε νέους δρόμους γενικότερα για το ΤΕΠΑΚ. Αυτό το εγχείρημα, είπε, ενθάρρυνε το Ίδρυμα να προχωρήσει με τη δημιουργία σχολής για τη θάλασσα στη Λάρνακα. Αναφερόμενο στην προοπτική του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι ολοκληρώθηκε η τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία σχολής διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής. Παράλληλα, είπε, η σχολή τουρισμού θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους φοιτούν στην Ακαδημία Επισητιστικών Επαγγελμάτων να συνεχίσουν τις σπουδές τους αποκτώντας πανεπιστημιακό πτυχίο.

0: Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χτες σε ιδιαίτερα θερμό και επικοδομητικό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ιδρύματος, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί. Ακολούθησε περιήγηση στους χώρους του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου, όπου παρουσιάστηκαν το έργο, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται καθημερινά. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα άτομα που εξυπηρετούνται και το προσωπικό, καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στο ψαροχώρι της Κατοπάφου εκφράζει με δημόσια παρέμβασή του ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης που προσβάλλουν την πόλη και την τουριστική της φυσιογνωμία. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ονησηφόρου διαβεβαίωσε πως η τοπική αρχή θα προχωρήσει στον ευπρεπισμό και στην αποκατάσταση της περιοχής. Από σήμερα έχει αρχίσει η υλοποίηση ολοκληρωμένου πλάνου για τον πλήρη ευπρεπισμό και την αποκατάσταση της περιοχής. Πυρκαγιά σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή στην άκρη αγροτικού δρόμου σε σημείο πλησίων παράνομου σκυβαλότοπου εκδηλώθηκε στην κοινότητα Καλέπιας. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με 4 οχήματα και η πυρκαγιά, η οποία κατέκαυσε 3 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα υλικά, τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 8 το βράδυ. Την πυροσβεστική υπηρεσία υποστήριξαν η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλέπιας, καθώς επίσης και εθελοντικές ομάδες. Παράλληλα, τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής η μοίρα αεροπυρόσβεσης, χωρίς να χρειαστεί η συνδρομή των πτυτικών μέσων. Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία από κάτοικο Πάφου στις 15 Ιουνίου, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο του ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να έχει παγωποιηθεί. Το άγνωστο πρόσωπο καθοδήγησε τον παραπονούμενο να συνδεθεί με τραπεζικό λογαριασμό μέσω άλλης διαδικτυακής σελίδας. Αφού ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν, ο παραπονούμενος διαπίστωσε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, αφού άγνωστοι απέσπασαν από το λογαριασμό του σε 2 ξεχωριστές συναλλαγές το συνολικό χρηματικό ποσό των 47.406 ευρώ. Στην Πάφο σήμερα Τετάρτη θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα στη Δανάης 31Β στην Κάτω Πάφο και της Πινελόπης Χαραλάμπου στην Ακαμαντίδος 4. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 ποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτρη 4 ποφόρ. Θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με Συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Πρωί-πρωί είχαμε την ολομέλεια της Βουλής, εγκρίθηκε η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Χρύσανθο Σαββίδη, ο οποίος από σήμερα είναι και επίσημα ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητή κύριε Κυράκου, Παιδείας και Πολιτισμού.
1: Παιδείας και Πολιτισμού. Προσθέθηκε και ο πολιτισμός, λοιπόν.
2: Όχι, ήταν.
1: Ήταν πάντα.
2: Αυτό είναι ακριβώς. Παλιά ήταν παιδείας αθλητισμού και πολιτισμού.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι επιτροπή παιδείας. Παιδείας και πολιτισμού. Είναι πολύ τιμητική θέση η οποία μου αναθέθηκε από τους συνάδελφους βουλευτές. Συνάμα, αγαπητή κύριε Κυριάκου, είναι και μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους εργαζόμενους, στον κόσμο του πολιτισμού.
1: Mm-hmm.
2: Δεν θα είμαστε, και το λέω με πλήρη επίγνωση, απλά διεκπαιρωτές νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου. Θα είμαστε μια επιτροπή η οποία θα έχει ως στόχο να χαράσει την πολιτική. Με αυτή τη φιλοσοφία θα πορευτούμε πάντοτε με σύνεση και συνεργασία από όλα τα μέλη της επιτροπής. Έχουμε πολλές προκλήσεις ενώπιόν μας και την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και η πρώτη μας επίσημη συνεδρία υπό τη νέα σύνθεση. Ως άνθρωπος της εκπαίδευσης, της παιδείας, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και ως αναπληρωτής έχω τις εμπειρίες και θεωρώ και γνωρίζω τα προβλήματα και θεωρώ ότι μπορούμε να βάλουμε ψηφίδες βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί όπως λέει και μια ρίση, η καλύτερη επένδυση είναι η παιδεία.
1: Τι είναι αναμένουν οι παφίτες από την ανάληψη της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας? Ξέρουμε ότι έχουμε αρκετά θέματα τα οποία εκκρεμούν.
2: Ναι, πολύ σωστά. Την περαμένη πενταετία που ήμουν αναπληρωτής, κάναμε τον ίδιο πραγματικότητα με το ΤΕΠΑΚ, αν θυμάστε καλά. Τώρα έχουμε άλλα οράματα, όπως η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε και δεν βλέπω να προχωρούν τα πράγματα. Ήδη χθες, πριν καταλάβω την Προεδρία, είχα μια έτσι ανταλλαγή μηνυμάτων με την Υπουργό Παιδείας για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε νέες σχολικές μονάδες, θέλουμε νέο γυμνάσιο, νέο δημοτικό στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν σχολικές μονάδες σε διάφορες κοινότητες οι οποίες θέλουν αναβαθμίσει, βελτιώσει, όπως τη Τσάδα, για παράδειγμα, που επισκέφθηκα χθες το δημοτικό σχολείο της Τσάδας. Το νηπιαγωγείο έχει πρόβλημα και το δίδυμο των δημοτικών. Μοιράζουν αίθουσες. Χρειάζεται να γίνει μια παροκλήρωση υγιής. Έχουμε προβλήματα στη Μεσόη. Χρειαζόμαστε γενικά υποδομές, αλλά θα τρέξουμε να δημιουργηθούν υποδομές, αγαπητή Άννα. Και εκείνο που το οποίο χρειάζεται είναι να πιεστούν και αρμόδιοι, έτσι ώστε να επιταχύνουν ρυθμούς εργασίας. Γιατί αν είναι για να λέμε θα κάνουμε σχολείο και θα περιμένουμε 10 χρόνια, αντιλαμβάνεστε οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
1: Βεβαίως.
2: Από εκεί πέρα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, όπως το ζήτημα για παράδειγμα της νέας μορφής διορισμού στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίες από την 1η του Σεπτέμβρη του 2027. Και είναι ένα σταπάγιο το θέμα που ήδη έχω ετοιμάσει για να συζητηθεί στην πρώτη συνεδρία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αγαπητή Άννα. Θα τα δούμε όλα αυτά με γνώμονα το συμφέρον του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Άστα, την ερχόμενη εβδομάδα, μας είπατε, η πρώτη συνεδρία. Ποια θα είναι η μέρα που συνήθως θα συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή?
2: Θα συνεδριάζουμε κάθε Δετάρτη, συνήθως γύρω στις 9:30 το πρωί.
1: Κάθε Δετάρτη, λοιπόν. Μάλιστα. Πέρα από
2: και
1: την.
2: Να πούμε ότι ιστορικά ήμουν ο πρώτος βουλευτής Παφίδης που μπήκε στην παιδεία. Είμαι και ο πρώτος βουλευτής από την ΠΑΦΟ που παραλαμβάνει τα ενία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Παιδείας.
1: Πέρα από την Επιτροπή Παιδείας, σε ποιες άλλες επιτροπές θα μετέχετε?
2: Στην Μεταφορών, στην Περιβάλλοντος και θα είμαι και αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου. Μια άλλη πολύ σημαντική επιτροπή. Δηλαμβάνει στην Επιτροπή Ελέγχου ασκεί κυβερνητικών έλεγχων σε όλους στους πάντες.
1: Mm-hmm. Η Επιτροπή Ελέγχου, της οποίας πρόεδρος είναι ο κύριος Σκουλίας.
2: Με αναπληρωτή των υποφαινόμενων.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, στις διεθνείς επιτροπές, έχω, όπως μου έχουν πει, δεν έχω ανακοινωθεί σε διευθυντικό θέση στην Europol, μια πολύ σημαντική διεθνής επιτροπή.
1: Mm-hmm.
2: Που ασχολείται με το μεταναστευτικό, με θέματα ασφάλειας, αστυνομίας στην Ευρώπη. Και επίσης, διευθυντικό θέση στον ΟΑΣΕ, στον Οργανισμό Ασφάλειας της Ευρώπης, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός. Αλλά αυτά θα τα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε περισσότερα να πούμε.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά λοιπόν η Ολομέλεια σήμερα καθόρισε τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δεν ασχοληθήκατε με οποιοδήποτε άλλο θέμα, έτσι?
2: Όχι, ήταν απλά αυτό το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Επικυρώθηκε και ξεκινούμε δουλειά. Ήδη έχω κάνει και την πρώτη μου συνάντηση με τη γραμματεία της Επιτροπής. Ανταλλάξαμε σκέψεις για την πρώτη μας συνεδρίαση. Λαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το φόρτο εργασίας. Χρειάζεται πολλές ώρες διαβάσματος, συνεννόησης και με τους συναδέλφους αλλά και με τη γραμματεία της Βουλής.
1: Μάλιστα. Και ιδιαίτερα σε μια επιτροπή η οποία πρέπει τώρα να εργαστεί με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Ναι, μεν τέλειωσε η σχολική χρονιά, όμως οι προετοιμασίες για την έναρξη της επόμενης θα γίνουν αυτή την περίοδο, κύριε Σαβίδη.
2: Ακριβώς. Έχει πολλά ζητήματα ανοιχτά. Θέλει συνεχή μελέτη, συνεχή συνεννόηση με το Υπουργείο Επιτροπής, που είναι η αρμόδια αυτή ως εκτελεστική στοιχεία, αλλά πάντοτε και πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία με τους συνάδελφους. Να ευχηθώ και στους συνάδελφους της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού καλή δουλειά σε όλους. Υπάρχουν και δύο παλιές καραμπάνες στην Επιτροπή που γνωρίζουν τα θέματα. Ο ένας είναι από τον Τίκο Πανίκος του Λιονίου, ο οποίος θα είναι και αναπληρωτής. Υπάρχει ο κ. Χρήστος Χριστοφίδης από το ΑΚΕΡ, που είναι γνώση στο θέμα του, αφού διτέλεσε και στην προηγούμενη σύνθεση. Και ο αγαπητός ο πρόδρομος Ολαμπής από τον Δημοκρατικό Συνεργασμό. Τα υπόλοιπα 8 μέλη είναι καινούρια. Άρα η πρώτη συνεδρία θα τους ενημερώσουμε για τα διαδικαστικά, αν και τους έχουν δοθεί οι κανονισμοί εγγράφως να τους μελετήσουν για να μπορέσουν να αντιληφθούν πώς λειτουργούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές.
1: Έχουμε άλλο παφή τη βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας?
2: Όχι, δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, της οποίας θα προεδρεύετε. Αναπληρωτής ο κύριος Λεωνίδου. Μετέχετε, όπως μας είπατε, επίσης στις Επιτροπές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Ελέγχου, όπου θα είστε ο αναπληρωτής. Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο στα του κόμματός σας. Είχατε και μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου. Νομίζω ήταν και οι δύο χθες.
2: Ναι, στις 3 ώρα ήταν η επεσυνδυάση το Συνεχιστικό Γραφείο και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή. Εκείνο το οποίο κρατούμε είναι ότι και από τις διαπιστώσεις και την ανάλυση των εκλογικού αποτελέσματος, υπό τις περιστάσεις είμαστε ικανοποιημένοι, αν και εγώ έλεγα από την αρχή ότι θα παίρναμε διψήφιο νούμερο. Προσωπικά, εγώ περίμενα κάτι περισσότερο. Από εκεί και πέρα, ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκε εξ επιδόντας μου ήταν και η δημοσκοπήση, αγαπητή Αννά. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά κενά στον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων. Ένα κενό, για παράδειγμα, είναι αυτές οι μεγάλες αποκλίσεις ή οι εκτιμήσεις εύρους. Δίνουν μια μικρή πιθανότητα. Για παράδειγμα, λένε θα συμβεί το α γεγονός με 90% πιθανότητα και όχι με 95-97, με σκοπό να δίνουν μεγαλύτερο εύρος εκτίμησης. Να λέει, για παράδειγμα, θα πάρει το Σαββίδης από 4 μέχρι 8. Αυτό δεν είναι εκτίμηση, κάτι δική μου άποψη. Αν θέλει να είσαι σωστός, θα πεις από το 4 μέχρι το 6 με τόση συγκεκριμένη πιθανότητα. Γι' αυτό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θέσω στην Επιτροπή Εσωτερικών να μπουν κάποιοι κανονισμοί όσο αφορά τη διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων. Από εκεί πέρα έχουμε εκλέξει 8 βουλευτές. Αντιλαμβάνεστε, συνεχίζει ο ρυθμιστικός μας ρόλος να υφίσταται. Επίσης, είμαστε το μόνο κόμμα της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη που είμαστε και κυβερνητικό κόμμα. Επίσης, το ευχάριστο είναι ότι ανακτήσαμε έδρα στην εκλογή περιφέρεια Γερίνιας που την είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά χρειαζόμαστε δουλειά, χρειαζόμαστε νέα μέθοδο στην επικοινωνία και ιδιαίτερα μεταξύ του νέου κόσμου, των νέων ανθρώπων. Είναι εκεί το μεγάλη μας πληγή, ότι έχουμε χαμηλά ποσοστά όσον αφορά την προσέλκυση νέων ανθρώπων. Τα έχουμε συζητήσει και ξεκινούμε και μια περιοδία, δεν σταματούμε, την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Αττικό θα γίνει μια πρώτη, θα ξεκινήσει μια πρώτη περιοδία της ηγεσίας επαφής μαζί με τον κόσμο, μια συνδιάσκεψη. Θα λάβει χώρα στις 7 η ώρα για να ανταλλάξουμε σκέψεις και όψεις και με τους τοπικούς παράγοντες. Και επίσης συζητήσαμε και το θέμα της σχέσης μας με την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να βελτιωθούσει, όχι πως δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά χρειαζόμαστε κάποια περισσότερη και πιο σωστή επικοινωνία μαζί με την κυβέρνηση. Αυτά είναι τα κύρια θέματα συζήτησης της χθεσινής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Συζητήσατε ή τέθηκε έτσι στο τραπέζι αυτό της συνεδρίας και η πρόταση του Προέδρου του κόμματός σας από το βράδυ των εκλογών για τον ενδιάμεσο χώρο?
2: Βεβαίως, ήδη έγιναν κάποιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Έχουμε κάποιες σκέψεις το πώς σκεφτόμαστε εμείς όσο αφορά τον ενδιάμεσο χώρο. Αυτά όμως θα τα δούμε σαν γραμματείας να καθαρίσουμε καλύτερα την πορεία. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, είχαν αφαιθεί 3 συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι επί του παρόντος να λέγονται στον αέρα. Από εκεί και πέρα, ναι, γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει συνεννόηση στο ενδιάμεσο χώρο, γιατί ο κόσμος ο οποίος έχει μείνει εκτός Βουλής είναι αυστηρός. Και πολλοί εξ αυτών προέρχονται από τον ενδιάμεσο φόρο.
1: Μάλιστα. Τη Δευτέρα λοιπόν η περιοδία και η συνάντηση στην ΠΑΦΟ, στο Αττικό στις 7 μας είπατε, έτσι?
2: Ναι, στην παρουσία της ηγεσίας του κόμματος, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Σαββίδη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
2: Αγαπητή Άννα, όσο αφορά το πόρισμα...
1: Δεν σας ρώτησα επειδή ξέρω ότι έχετε κάποια άλλη υποχρέωση.
2: Οπότε. Ναι. Είναι όσον αφορά το πρόβλημα διαθέσεις κάτι διαφθοράς. Η θέση μας είναι καταγεγραμμένη. Πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πυρικής έρευνας και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως πρώτα τα απορίσματα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να μπαίνουν στο σιρτάρι, αλλά με πλήρη και άμεση έρευνα να διερευνούνται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη αν εντοπιστεί ποινικό αδίκημα. Δικαιούται, αγαπητή κυρία Κυριάκου, η κοινωνία να ξέρει την αλήθεια και εμείς είμαστε κάτω σε αυτή τη θέση. Πάντοτε με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Αυτή είναι η θέση μας όσο αφορά το πόσμο διαρκής κάτι διαφοράς.
1: Μάλιστα. Να ερευνώνται από ποιους τα είστε υπέρ της...
2: Όπως έχω ενημερωθεί, υπάρχουν, θεωρούμε ότι και εμείς βεβαίως πρέπει να εξαιρεθούν ο εισαγγελέας και ο βοηθός εισαγγελέας. Αντιλαμβάνεστε, ήταν μέρη της κυβέρνησης Νίκο Αναστασιάδη. Άρα... Από εκεί πέρα αντιλαμβάνουμε είτε ο Γενικής Εισαγγελίας θα θεωρήσει
1: ανεξάρτητους
2: ανακριτές, ναι. Ή το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Με σημερινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πρώτη ολομέλεια της Βουλής, σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο βουλευτής ΠΑΦ του ΑΚΕΛ, ο κύριος Βαλεντίνος Φακοντής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Φακοντή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Πάμε λοιπόν, 5 προεδρίες έλαβε το κόμμα σας. Εσωτερικών, εργασίας, γεωργίας, προσφύγων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι.
1: Βεβαίως, κυρία Κυριάκου, σήμερα ήρθε στην Ολομέλεια η εισήγηση της, της Επιτροπής της Βουλής, η οποία ήταν η αρμόδια για να ορίσει τις προεδρίες που θα λάβουν τα κόμματα ανάλογα με το εκλογικό τους ποσοστό. Εμείς είχαμε καταλήξει σε 5 επιτροπές. Είναι αυτές που έχετε αναφέρει και σήμερα η Βουλή ψήφισε και επικύρωσε αυτή την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής του Κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς φυσικά είχαμε την άποψη, εξαιρέσαμε από αυτήν την ψηφοφορία, γιατί ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δοθεί, δεν πρέπει να δοθούν επιτροπές στο ΕΛΑΜ, προεδρίες ή αντιπροεδρίες, και με τη συγκεκριμένη διαφωνία προχώρησε η ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Προέδρες της Επιτροπές έχουμε ήδη ανακοινώσει, ο κύριος Δαμιανού στην Εσωτερικών, παραμένει στη Γεωργίας ο κύριος Γαβρίλ, ο Νίκος Κέττυρος στην Προσφύγων, ο κύριος Κουκουμάς στην Εργασίας και ο κύριος Χριστοφίδης στην Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι.
1: Νομίζω η Μαρίνα Νικολάου στην Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Χριστοφίδης.
0: Ο κύριος Χριστοφίδης. Ο κύριος Χριστοφίδης. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσείς τελικά πού θα μετέχετε, σε ποιες επιτροπές, κύριε Φακοντή?
1: Εγώ παραμένω στις επιτροπές, κυρία Κυριάκου, τις οποίες ήμουν μέλος και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Στην επικεφαλή του ΑΚΕΛ, στον τομέα μεταφορών, στην Επιτροπή Μεταφορών Συγκοινωνιών και Έργων, επικεφαλή στην Επιτροπή Άμυνας, αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας.
0: Μάλιστα. Άρα επικεφαλής του κόμματος στη Μεταφορών, στην Εσωτερικών αναπληρωτής, Άμυνας και στην Γεωργίας. Οι τέσσερις επιτροπές στις οποίες θα μετέχετε, έχετε ήδη πάρει τις αποφάσεις σας, ποια είναι τα θέματα τα οποία θα προωθήσετε σε αυτές τις επιτροπές και που αφορούν την επαρχία, κύριε Φακοντή?
1: Γνωρίζουμε, κυρία Κυριάκου, τα θέματα της ΠΑΦΟΥ, τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την επαρχία και την πόλη της ΠΑΦΟΥ, είτε είναι στον τομέα των μεταφορών, είτε είναι στον τομέα της γεωργίας, και τα γενικά ζητήματα τα μεγάλα που αφορούν την Επιτροπή Εσωτερικών. Βεβαίως και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε αυτήν τη συζήτηση, αυτές τις πιέσεις που είχαμε βάλει σε κοινοβουλευτικών επίπεδων, ώστε τα μεγάλα θέματα τα οποία εκκρεμούν στις επιτροπές, τις συγκεκριμένες που έχω αναφέρει, να προωθηθούν ξανά για επανεγγραφή, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση από εκεί που έχει μείνει την προηγούμενη φορά. Και κυρίως στην Επιτροπή Μεταφορών είναι τα μεγάλα οδικά έργα που εκκρεμούν στην ΠΑΦΟ. Στην εσωτερικό είναι διάφορα ζητήματα, όπως η εξέλιξη της μεταρρυθμίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι το θέμα με το στεγαστικό, η απλούστευση των διαδικασιών, το οποίο άπτονται των διαδικασιών αδειοδότησης, τα μεγάλα θέματα τα οποία απασχολούν τη γεωργία και συγκεκριμένα, και επειδή αυτό το διάστημα τίθεται αρκετή συζήτηση και αρκετό θέμα γύρω από το νερό το οποίο θα δοθεί στους παραγωγούς. Γνωρίζουμε ότι ΠΑΦΟΥ είναι μια επαρχία η οποία όπου βασίζεται στη γεωργία, είτε είναι στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, είτε είναι κάτω στην παιδινή της ΠΑΦΟΥ. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα που με την νέα κοινοβουλευτική περίοδο θα συζητηθούν ξανά, ώστε και η Βουλή να εξασκήσει τις απαραίτητες πίεσεις προς την εκτελεστική εξουσία, για να μπορούν να προωθηθούν έργα και δράσεις οι οποίες θα απαμπλύνουν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Στην άμυνα είναι πρώτη φορά που μετέχετε, έτσι, κύριε Φακουντή?
1: Είναι η δεύτερη φορά. Άντε. Ναι, εκεί είμαι πάλι επικεφαλής του ΑΚΕΛ, στην Επιτροπή Άμυνας, και θα συζητήσουμε και εκεί πέρα τα διάφορα θέματα που εκκρεμούν και πρόκειται να έρθουν στην Επιτροπή Άμυνας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προς τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα, αγαπητή Άννα.
0: Και συνεδρίες αρχίζετε από την επόμενη εβδομάδα?
1: Συνεδρίες θα ορίσουν οι πρόεδροι των επιτροπών. Ναι, βεβαίως. Στις πρώτες συνεδρίες γίνονται θυματικές συναντήσεις μαζί με τους υπουργούς.
0: Με υπουργούς συνήθως, ναι.
1: Με υπουργούς κυρίως. Και στη συνέχεια γίνεται η επανεγγραφή θεμάτων, γιατί ξεκινά μια νέα κοινοβουλευτική περίοδος, όλα τα θέματα διαγράφονται και προχωρούν ξανά στην επανεγγραφή όλων αυτών των θεμάτων, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουν, και κάποια καινούργια που χρειάζεται να μπουν.
0: Και είναι πολλά που εκκρεμούν και στις τέσσερις επιτροπές στις οποίες μετέχετε, κύριε Φακουντή, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, και αφορούν και την πόλη αλλά και την επαρχία μας. Μάλιστα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε άλλη υποχρέωση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Προσπαθούμε όλοι, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κανάλια, να κλέψουμε λίγο χρόνο από τον καθένα. Με σιβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι.

Και μια και είμαστε στα των επιτροπών, στον Δημοκρατικό Συναγερμό Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών ο Γιώργος Κάρουλας, της Επιτροπής Θεσμών ο Δημήτρης Δημητρίου, της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου ο κύριος Νίκος Γεωργίου, της Επιτροπής Υγείας η Σάβια Ορφανίδου και της Επιτροπής Νομικών η Φωτεινή Τσιρίδου. Στα του Δίκο είπαμε ότι ο Χρυσανθός Σαββίδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Στην ελέγχου μας είπε ο κύριος Σαββίδης ότι είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος και αναπληρωτής ο Χρυσανθός Σαββίδης, ενώ στην Επιτροπή Οικονομικών πρόεδρος είναι η κυρία Χριστιάνα Ερωτοκρήτου. Τώρα στο ΕΛΑΜ έχουν δοθεί οι προεδρίες της Επιτροπής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Στην Επιτροπή Άμυνας την προεδρία αναλαμβάνει ο Ευγένιος Χαμπουλάς, στην Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης και στην Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή ολομέλεια της Βουλής, τις προεδρίες αλλά και την σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

0: Συνέχεια λοιπόν στις μεσημβρινές διαδρομές. Και είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων, ο κύριος Ανδρέας Κιτρομιλίδης. Μια σύσκεψη με τον Υπουργό Γεωργίας είχε η Ένωση Κοινοτήτων αυτές τις μέρες με θέμα την λειτουργία παράνομων σκυβαλότοπων. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και στην Πάφο. Ένας τέτοιος παράνομος σκυβαλότοπος στην κοινότητα Καλέπιας ήταν κοντά στην φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή στην κοινότητα της Καλέπιας, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε γύρω στις 8 το βράδυ και κατέκαυσε 3 δεκάρια με άγρια βλάστηση, ξηρά χόρτα αλλά και άχρηστα υλικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιτρομιλίδη.
1: Καλό μεσημέρι, Ζόπη.
0: Δυστυχώς το θέμα των παράνομων σκυβαλότοπων είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρη την Κύπρο. Δεν ξέρω αν η έκταση είναι τόσο μεγάλη και στις άλλες επαρχίες όπως στην Πάφο.
1: Το ίδιο πράγμα έχουμε σε όλη την Κύπρο.
0: Το ίδιο πράγμα. Άρα βγαίνοντας προς την Ήπεθρο βρίσκεις μπροστά σου αρκετούς παράνομους σκυβαλότοπους, όχι μόνο στην επαρχία Πάφου αλλά και αλλού.
1: Σίγουρα δεν θα τους βρεις στον κύριο δρόμο, στους δρόμους που περνά ο κόσμος. Θα τους βρεις στα ριάκια, σε
0: ορισμένες φορές και σε κύριους δρόμους τους βρίσκουμε.
1: Εντάξει, μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Μεμονωμένες, βεβαίως.
1: Ναι. Αλλά πιο πολύ σε χώρους που να μην φαίνονται και να τους ψάχνουμε, καταλαβαίνετε, με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είχαμε μια συνάντηση με την
0: Υπουργό Γεωργίας,
1: ναι, με την οποία συζητήσαμε το θέμα. Κάθε χρόνο συζητούμε το θέμα αυτό. Και πρέπει να πούμε, ναι, ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια το Υπουργείο Γεωργίας είχε εξασφαλίσει μια χορηγία για τις κοινότητες της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Φέτος αρχικά δεν είχε δοθεί αυτή η χορηγία. Στη συνάντηση έχουμε συμφωνήσει με την Υπουργό να γίνει μια προσπάθεια ακόμα μια φορά, και ακριβώς αυτή την ώρα αυτό κάνουμε, ετοιμάζουμε επιστολές για να στείλουμε στους συναδέλφους να μας ενημερώσουν που υπάρχουν παράνομοι σκυβαλότοποι με στοιχεία. Έχουμε και από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο το ίδιο έχει κάνει μια έρευνα και μας έχει στείλει σε αρκετούς χώρους κοινοτήτων για παράνομους σκυβαλότοπους, με την προϋπόθεση να γίνει ακόμα μια προσπάθεια από την Υπουργό Γεωργίας προς το Υπουργείο Οικονομικών για να μας εξασφαλίσει αυτή την βοήθεια την οικονομική, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε και φέτος όπως και πέρσι να κάνουμε όσους καθαρισμούς περισσότερους μπορούμε. Ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει πλέον και ο κόσμος να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Θα μου πείτε και ο κόσμος που θα τα πετάει.
0: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία.
1: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία, μπορεί να μην είναι κοντά σε όλους τους κατοίκους, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πλέον πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, να δούμε ακριβώς τα πράγματα ως έχουν και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτό το ποσό το οποίο θα εξασφαλιστεί.
1: Αν εξασφαλιστεί.
0: Θα δαπανηθεί για καθαρισμούς.
1: Ακριβώς για αυτό το σκοπό, ναι, και πέρσι το ίδιο πράγμα είχαμε. Με τον ίδιο τρόπο είχαμε ενημερώσει τις κοινότητες για αυτό το ποσό. Μας είχαν στείλει οι κοινότητες του Τμήμα Περιβάλλοντος τα στοιχεία του σκυβαλότοπους, με φωτογραφίες, με κόστος καθαρισμού, όπου μετά το Υπουργείο Γεωργίας μέσα από το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε δώσει αυτά τα λεφτά στις κοινότητες για τους καθαρισμούς. Αλλά όπως έχω πει και προηγουμένως, τους καθαρίζει την μια εβδομάδα, σε 15 μέρες πάλι έχουμε το ίδιο πράγμα. Χρειάζονται να γίνουν και άλλα πράγματα. Έχουμε πει ότι θα έχουμε μια συνάντηση, και το έχουμε αναφέρει στην Υπουργό, μια συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 25 του μήνα για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να εγκαταστήσουμε κάμερες σε διάφορα σημεία των κοινοτήτων μας, ούτως ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε και να βλέπουμε ακριβώς τι πετάνε αυτά τα υλικά, σε μια προσπάθεια να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα Πιστεύω ότι με τις κάμερες είναι ένας τρόπος που μπορούμε να πείσουμε και να φοβηθεί και ο κόσμος να μην πετάει οπουδήποτε άκριστα αντικείμενα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν προλάβατε και το επόμενο ερώτημά μου, αν υπάρχουν έτσι κάποιες σκέψεις για να αντιμετωπιστεί οριστικά αυτό το πρόβλημα.
1: Οι σκέψεις είναι αυτές. Η άλλη εισήγηση είναι ότι μέσα από τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν θα πρέπει να έχουμε και επιθεωρητές ούτως ώστε να επιτηρούν τους χώρους για να μπορούν να έχουμε έτσι μια άμεση ενημέρωση και επιτήρηση στην προσπάθειά μας να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, είναι ένα θέμα που το συζητούμε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο, να δούμε με ποιον τρόπο θα προωθήσουμε και αυτό το θέμα. Υπάρχουν σήμερα κάποιοι επιτηρητές, αλλά είναι μέσα από το προσωπικό των κοινοτικών συμβουλίων, που καταλαβαίνετε είναι δύσκολο, γιατί αυτά τα άχρηστα αντικείμενα δεν μας τα πετάνε τα πρωινά, τα πετάνε βράδυ.
0: Σε ώρες γραφείου δεν τα πετάνε,
1: σε ώρες
0: βεβαίως.
1: Που δεν υπάρχει προσωπικό, και έτσι δεν είναι εύκολο να πάρουμε πληροφορίες για αυτούς που τα πετάνε. Μέσα από τις κάμερες όμως πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Το θέμα των πράσινων σημείων.

0: αυτών των υλικών από τις κατοικίες μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξέρει ο κόσμος ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα περνά έξω από την κατοικία για να μαζεύει άχρηστα αντικείμενα, ναι, τα οποία δεν μπορεί ο κάτοικος να τα μεταφέρει, για να βοηθήσουμε τους κατοίκους σε αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε, αναμένουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και ευελπιστώνει ότι θα μπορέσει να λύσει αρκετά προβλήματα.
1: Ίσως τώρα με τα συμπλέγματα ενδεχομένως αυτό να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, κύριε Κυτρομιλίδη.
0: Υπήρχε ένα πρόγραμμα από τα πράσινα σημεία, με οχήματα τα οποία είχαν έρθει για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί για διάφορους λόγους. Ευελπιστούμε ότι τώρα θα βρούμε τη λύση και τον τρόπο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα, ούτως ώστε να στηρίξουμε και τους κατοίκους στις κοινότητες για να μπορέσουν να βρούμε έτσι μια διαδικασία να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται αυτό το πρόβλημα.
1: Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, σε κάποιες από τις ορεινές και μικρές κοινότητες της επαρχίας μας υπάρχουν ειδικοί χώροι όπου μεταφέρονται τα άχρηστα υλικά και σε πολλές περιπτώσεις οι κοινοτάρχες κάνουν και αυτή τη δουλειά, δηλαδή μαζεύουν και μεταφέρουν σε αυτά τα σημεία άχρηστα αντικείμενα των συγχωριανών τους, κύριε Κυτρομιλίδη.
0: Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι οι κοινοτάρχες
1: κάνουν
0: είναι
1: όλες τις δουλειές.
0: Για όλα τα θέματα είναι θελοντές, είναι αυτοί που θα τρέξουν και για τα προβλήματα των σκουπιδιών και για τα προβλήματα της προμήθειας και για όλα, ιδιαίτερα μέσα από τον τρόπο που λειτουργούσαμε τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να έχουμε κατάλληλο προσωπικό. Και αυτό μέσα από τη μεταρρύθμιση ευελπιστούμε ότι θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Μια μεταρρύθμιση που μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε βρει τρόπους να δώσουμε προσωπικό σε όλα τα συμπλέγματα για να στηρίζουν τις κοινότητες. Πιστεύω ότι με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα μπορέσουμε να λύσουμε έτσι αρκετά προβλήματα και ένα από αυτά τα προβλήματα να είναι και αυτό που συζητάμε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι που αφορά τα θέματα των αδέσποτων σκύλων. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παράπονα από κοινότητες της επαρχίας, ειδικά στην περιοχή εκεί του φράγματος του Ασπρόκρεμου, ότι υπάρχουν πολλά αδέσποτα σκυλιά τα οποία κατασπαράζουν εγωπρόβατα και άλλα ζώα, κοτόπουλα κλπ. Πώς αντιμετωπίζετε ως κοινότητες αυτά τα θέματα, κύριε Κυτρομιλίδη?
0: Το θέμα των αδέσποτων σκύλων είναι ένα θέμα που συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης Βουλής. Δυστυχώς δεν βρήκαμε τους τρόπους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε πει αρκετές φορές και έχουμε εισηγηθεί αρκετές φορές μέσα από την τελευταία τροποποίηση που έχει κάνει η Βουλή πριν τις εκλογές. Έχουν μπει τροποποιήσεις τις οποίες εμείς δεν αποδεχόμαστε. Έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο το κράτος να βοηθήσει για να γίνουν χώροι κράτησης, χώροι φύλαξης αδέσποτων σκύλων, τα καταφύγια, ναι, τα οποία θα πρέπει το κράτος να χρηματοδοτήσει και οι κοινότητες μέσα από τις εμπλεκματοποίησεις υπηρεσιών να δημιουργήσουν υπηρεσία η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί και να παίρνει αυτά τα αδέσποτα στα διάφορα καταφύγια. Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα καταφύγιο σε κάθε επαρχία. Με αυτό δεν συμφωνούμε. Ένα καταφύγιο σε κάθε επαρχία δυστυχώς θα γεμίσει από τις πρώτες μέρες και δεν θα μπορούμε πάλι να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για τα αδέσποτα. Θα πρέπει να γίνουν πιο μικρά περιφερειακά καταφύγια σε κάθε επαρχία, ούτως ώστε από μόνες τους οι κοινότητες μέσα από τις συμπληρωματοποίησεις υπηρεσιών τους να βρουν τον τρόπο να διαχειριστούν και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που διαμαρτύρονται. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να διαχειριστούμε ως τοπικές αρχές, που κάτι που έχουμε πει αρκετές φορές, γίνονται νομοθεσίες, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και όλα όσα πρέπει
1: Δεν σας για να λύνουν τα χέρια.
0: Να διευθυνθούμε. Ναι. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα αυτό με τους αδέσποτους σκύλους.

0: θα το συζητήσουμε και στη Νέα Βουλή. Εμείς ως Ένωση Κοινοτήτων είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ξανά εισηγήσεις και να βρούμε τρόπους. Δεν αρνούμαστε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία, με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε πραγματικά να την εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Και να επιληθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλά κοινοτικά
0: εδώ
1: συμβούλια.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλες οι κοινότητες.
1: Βεβαίως, ιδιαίτερα σε κάποιες περιόδους είναι ιδιαίτερα έντονο.
0: Βέβαια.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι και η περίοδος τώρα που έχετε να υποβάλλετε και τις αιτήσεις για τα διάφορα επιδόματα, κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες, που και αυτές πέφτουν οι διαδικασίες στους ώμους των κοινοταρχών.
0: Ήδη αρχίσαμε αυτό το θέμα, έχει εξαγγελθεί από τον Υπουργό Εσωτερικό, τον οποίο ευχαριστούμε και έχουμε ευχαριστήσει για την εξαγγελία αυτή. Όλα τα κοινοτικά συμβούλια που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα πιστεύω ότι έχουν ενημερώσει τους κατοίκους, έχουν ενημερωθεί οι κατοίκοι και μέχρι τις 10 Ιουλίου θα μας παίρνονται αυτές οι αιτήσεις από τα κοινοτικά συμβούλια για να δοθούν στις επαρχιακές διοικητήσεις ώστε να προχωρήσει και να μπορέσουν οι δικαιούχοι να πάρουν το επίδομα αυτό που δικαιούνται και ξέρουμε όλοι καλά, ιδιαίτερα στις ορεινές μας κοινότητες, τα προβλήματα που υπάρχουν και που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μας και την προσπάθεια που κάνουν για να μπορέσουν να κρατηθούν στις κοινότητες τους.
1: Βεβαίως. Και να κρατήσουν και κόσμο.
0: Και να κρατήσουν και κόσμο και να κρατήσουν και τις κοινότητες μας ζωντανές.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει ιδιαίτερα τώρα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θερινά σχολεία, την ανάγκη για καλοκαιρινά προγράμματα σε σχολεία και νηπιαγωγεία και των κοινοτήτων. Άλλο ένα πρόβλημα, άλλο ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και που το βρίσκεται μπροστά σας.
0: Μας απασχολεί και το συζητήσαμε και με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα θέμα το οποίο ναι, λειτουργούν θερινά σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας. Σίγουρα χρειάζονται να γίνουν σε περισσότερα κοινότητες αυτά τα θερινά σχολεία. Σήμερα επιλέγονται κάποιες κοινότητες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν πιο μεγάλες κοινότητες, δεν λειτουργούν ιδιαίτερα στις μικρές κοινότητες. Ένα θέμα το οποίο ναι, σίγουρα θα βοηθήσει και εδώ θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το ξανασυζητήσουμε για να επεκτείνουμε αυτό το θεσμό ο οποίος πραγματικά βοηθάει τους κατοίκους τους μήνες του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως, και λέμε ότι πρέπει να έχουμε, να επιστρέψουν οι νέοι στις κοινότητες, να επιστρέψουν στις ρίζες τους, όμως πρέπει να έχουμε και λύσεις στα διάφορα προβλήματα που τους απασχολούν.
0: Αυτή είναι η προσπάθεια και πιστεύω και η προσπάθεια του κράτους είναι αυτή, δηλαδή και με τα προγράμματα που και το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση έχει για το θέμα των ορεινών κοινοτήτων και με την στήριξη κατοίκων για το επίδομα που έχω πει προηγουμένως, αλλά και με το χορηγία που δίνει για μια νέα κατοικία σε νεαρά ζευγάρια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως όπως έχετε πει και εσείς χρειάζονται να γίνουν και αρκετά άλλα ούτως ώστε να πείσουμε νεαρά ζευγάρια να επιστρέψουν να κατοικήσουν σε ορεινές κοινότητες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις κοινότητες μας αυτές στη ζωή.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κιτρομιλίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βρυνές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου έχουμε ανοίξει την ενότητα των κοινοτήτων. Καθημερινά φιλοξενούμε στο σταθμό μας κοινοτάρχες και προέδρους συμπλεγμάτων της επαρχίας μας. Σήμερα θα πάμε στα Κούκλια. Ο Χριστόδουλος Κάιζερ είναι ο κοινοτάρχης του Κοινοτικού Συμβουλίου των Κουκλιών. Τα Κούκλια, να πούμε ότι είναι μια κοινότητα η οποία είναι στο σύμπλεγμα των κοινοτήτων που εδρεύει στην Αναρίτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάιζερ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα από το σύμπλεγμα. Πώς πάνε τα πράγματα? Έχουν, φαντάζομαι, μπει στο αυλάκι, το νερό στο αυλάκι, δουλεύουν κανονικά πλέον τα συμπλέγματα, παρόλο που χρειάζεται ακόμη να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό?
1: Να σας ενημερώσω ότι το σύμπλεγμα μας είναι το Αφροδίτη, που το έχουμε ονομάσει.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, εντάξει, θεωρώ ότι σαν κοινότητες δουλεύουμε κανονικά, παρά που ακόμα δεν έχουν προσληφθεί το προσωπικό που περιμένουμε. Αναμένουμε εντός περίπου 6 με 8 μήνες να προσλάβουμε και το προσωπικό μας για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους ό,τι αφορά την οργάνωση του συμπλέγματος.
0: Τα Κούκλια είναι μία από τις μεγάλες κοινότητες του συμπλέγματος, μαζί με την Αναρίτα. Νομίζω είστε οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες.
1: Όχι, όχι. Τα Κούκλια είναι μακράν η μεγαλύτερη, μετά είναι τα Μαντριά και μετά η Αναρίτα. Παρά που είμαστε πιο μεγάλη κοινότητα, όμως η έδρα είναι στην Αναρίτα.
0: Ναι. Η έδρα είναι στην κοινότητα της Αναρίτας. Τι βρίσκεται έτσι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην κοινότητά σας? Γνωρίζουμε ότι είχατε προχωρήσει διαδικασίες για διάφορα έργα. Είμαστε τώρα στον μήνα Ιούνιο. Δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει τα έργα που έχουν να κάνουν με το κέντρο της κοινότητας σας, αλλά και κάποιες άλλες προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει από παλιά, κύριε Κάιζερ.
1: Ναι, να πω ότι συνεχίζεται ο εξαρτημός των όψεων παλιών κτηρίων,
0: ναι,
1: όπου αναμένεται εντός 15 μηνών περίπου να παραδοθούν. Μία άλλη εξέλιξη δυστυχώς για την αναβλάση της πλατείας μας, οι προσφορές που έχουν δώσει συγκεκριμένοι εργολάβοι δεν πληρούν τα κριτήρια, οπότε αναγκαζόμαστε να ακυρωθούν οι προσφορές και αναμένουμε να ξαναβγούμε εντός του επόμενου τέσσερις μήνες περίπου και ελπιστούμε αυτή τη φορά να υπάρχουν εργολάβοι που θα πληρούν όλα τα κριτήρια για να ξεκινήσει αυτό το έργο που εδώ και 30-40 χρόνια αναμένουμε σαν κοινότητα να ολοκληρώσουμε.
0: Είναι η δεύτερη φορά που ακυρώνονται?
1: Δυστυχώς είναι η δεύτερη φορά, ναι. Για τον ίδιο λόγο, για τις εγκυητικές. Ευελπιστούμε στην τρίτη φορά να καταφέρουμε, γιατί πραγματικά είναι κρίμα μια κοινότητα σαν τα Κούκλια, η πλατεία της να μην είναι όπως έχει σχεδιαστεί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ακυρώνεται και η δεύτερη προσπάθεια για την ανάπλαση της πλατείας. Πάμε για τρίτη, με την ελπίδα ότι πλέον θα καταφέρετε να προχωρήσετε αυτό το έργο για το οποίο παλεύετε εδώ και αρκετό καιρό, κύριε
1: Κάιζερ. 30-40 χρόνια κοινότητες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει όλα τους τα έργα στον πυρήνα. Εμείς είχαμε θέμα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τώρα έχουν ξεπεραστεί αυτά. Τώρα υπάρχει ένα θέμα με τους προσφοριότητες. Επαναλαμβάνω, ελπιστούμε ότι την τρίτη φορά να είναι και τελευταία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παραλία, είναι γνωστό ότι ζητούσατε παλαιότερα λειτουργία παραλίας στην περιοχή σας. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε. Είναι μια τουριστική, έτσι, μια κοινότητα με πολλούς ξένους και με τουριστική περιοχή τα Κούκλια. Πώς αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις?
1: Είναι πρωτόγνωρο και λυπηρό για την περιοχή μας, για την κοινότητα μας, μια περιοχή τόσο μεγάλη με την Μεταντρομιού που είναι το πιο ιστορικό σημείο στην επαρχία μας, να μην μας επιτρέπουν να έχουμε μια παραλία λιωμένων οργανωμένη. Έχουμε τώρα με την επένδυση που έχει κάνει η Κολούμπια εταιρεία του κύριου Σέρλερ, να καταφέρουμε να επιτέλους να έχουμε και μια παραλία λιωμένων που νομίζω επιβάλλεται να υπάρχει. Είμαστε μεγάλη περιοχή, μεγάλη απόσταση και επιβάλλεται νομίζω να υπάρχει μια παραλία λιωμένων, κάτι που τόσα χρόνια απορρίπτεται από διάφορους οργανισμούς.
0: Μάλιστα. Θα δοκιμάσετε ξανά με τους αρμόδιους?
1: Νομίζω περιμένουμε την συγκεκριμένη εταιρεία που θα τελειώσει τον σχεδιασμό της και σε εννοήσε με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ναι, θα ξαναπροσπαθήσουμε να υποβάλουμε αίτημα για ανέγερση παραλίας λιωμένων.
0: Μάλιστα. Κάποια προβλήματα που είχατε και που αφορούσαν κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες, τις δημόσιες, τα δρομολόγια κλπ. Έχουν επιληθεί, κύριε Κάιζερ?
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτά. Αλλά και γενικά και άλλα μικρά στην κοινότητα. Νομίζω ότι λειτουργεί ομαλά η κοινότητα. Είμαστε τώρα σε έξαρση σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Προχωρούμε σε αντιπυρηνικές, καθαρισμούς, όπως κάνουμε και όλες οι κοινότητες. Έτσι και εμείς. Και θεωρώ ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση στην περιοχή.
0: Άστα, ήταν πριν από λίγο ο φιλοξενούμενός μας ο Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων, ο κύριος Κιτρομιλίδης, και κάναμε αναφορά στη λειτουργία των παράνομων σκυβαλότοπων που βρίσκονται και στην Πάφο αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα?
1: Υπάρχει και εδώ στην περιοχή μας σοβαρό πρόβλημα με αυτά. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε διάφορα μέτρα σε τους συγκεκριμένους που πετρούν τα μπάζα δεξιά-αριστερά, χωρίς να είναι κάτι εύκολο, όμως θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι και επιπλέον κίνδυνο για πυρκαγιές, αλλά και με την άλλη και μόλις του περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα, είπατε ότι προχωρείτε σε καθαρισμούς, προχωρείτε σε δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων. Είναι ένα από τα θέματα που είναι ψηλά στις προτεραιότητες αυτή την περίοδο όλων των κοινοτικών συμβουλίων, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις καθαριότητες και τις αντιπυρικές λωρίδες.
1: Μπήκε για τα καλά του καλοκαίρι μας, άρα πρέπει όλοι να προσέξουμε, να ετοιμαστούμε και ευχόμαστε όλοι να συνοποιήσουν τι σημαίνει μια πυρκαγιά. Ζήσαμε στο παρελθόν μεγάλες ζημιές και είναι πολύ λυπηρό.
0: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Λειτουργεί στα Κούκλια σχολείων δημοτικών?
1: Το σχολείο το δημοτικό μας και των υπηαγωγείων λειτουργούν. Είναι η τελευταία μέρα. Ευχηθούμε στα παιδάκια μας καλή ξεκούραση και στους δασκάλους. Εμείς σαν Κοινωνικό Συμβουλίο με τη Σχολική Εφορία θα προχωρήσουμε σε διάφορα ανακαινήσεις, αν θέλετε, διορθώσεις στα σχολεία μας, να είναι έτοιμα να αποδεχτούν τα μωρά αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Δεν θα λειτουργήσει καλοκαιρινό σχολείο στα Κούκλια, έτσι?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Από Σεπτέμβριο, λοιπόν, επανέναρξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάιζερ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη συνέχεια στα του πολιτισμού. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε τον πολιτιστικό λειτουργό του Δήμου Ιεροκηπίας, ο κύριος Χαράλαμπος Δημητρίου. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη μας συνομιλία σε αυτή την επίσημα συνομιλία σε αυτή την, από αυτή την εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρίου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή μου.
0: Να ευχηθούμε κάθε καλό στα καθήκοντα τα οποία έχετε αναλάβει του πολιτιστικού λειτουργού στον Δήμο Ιεροκηπίας και είμαστε σε μια περίοδο προετοιμασιών, ιδιαίτερα τώρα εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο Δήμος Ιεροκηπίας μας έχει έτσι συνηθίσει σε μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αποκορύφωμα τα Ιεροκήπια τον Σεπτέμβρη. Πάμε να δούμε τι προετοιμάζεται για φέτος, κύριε Δημητρίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Άννα. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα ετοιμάζεται. Θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες και τις ακριβείς παραστάσεις την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Όμως μπορώ να σας δώσω έτσι μια εικόνα του τι αναμένουμε, τι θα μπορέσει να δει ο κόσμος και τι να περιμένει. Όπως προσθέτετε, έχουμε τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλα τα δημοτικά διαμέρισματα με αποκορύφωμα τα Ιεροκήπια το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Αυτό το καλοκαίρι θα δούμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές και θερινό σινεμά στα δημοτικά διαμέρισματα και στην Γεροσκήπου. Μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε εκδηλώσεις από τον Ιούνιο μέχρι αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
1: Σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, ακριβώς. Θα έχουμε ωραίες παραστάσεις και από τοπικούς παραγωγούς και από τους πολιτιστικούς μας φορείς που οργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, αλλά θα έχουμε και από μεγάλα θέατρα που έρχονται και από την πρωτεύουσα και από άλλες πόλεις. Θα ανακοινώσουμε το πλήρες πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα, μόλις περάσουν και από το Δημοτικό Συμβούλιο και πάρουμε την επίσημη έγκριση, για να μπορούμε να ανακοινώσουμε και ημερομηνίες, ώρες, χώρους.
0: Μάλιστα. Εμείς κρατάμε ότι ο προγραμματισμός είναι για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κατοίκους όλων των διαμερισμάτων, μικρών ή και μεγάλων.
1: Εννοείται,
0: στο Δήμο Ιεροκηπίας.
1: Ακριβώς. Και θέλουμε έτσι να δώσουμε ακριβώς αυτό. Ο Δήμος Ιεροκηπίας οργανώνει εκδηλώσεις σε όλες τις τοποθεσίες, σε όλες τις περιοχές και φέτος θα δοκιμάσουμε και διαφορετικά πράγματα και εννοείται είχαμε και ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα μήνα, οπότε μπορούσαν και τοπικοί φορείς να στείλουν τις προτάσεις τους, mm-hmm. να μας πούν τι θέλει ο κόσμος, τι θέλει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Ακούσαμε, μιλήσαμε με τον κόσμο, οπότε ετοιμάζουμε κάτι ωραίο και θα περιμένουμε να το δημοσιεύσουμε. Θα σας το στείλουμε και εσάς, εννοείται, να μπορείτε να το παρουσιάσετε στον κόσμο και να δει και να οργανωθεί.
0: Προετοιμάζεστε όμως και για μεθαύριο Κυριακή για μια έτσι ξεχωριστή εκδήλωση για τις οικογένειες και τα παιδιά. Η 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής και ήδη έχετε προχωρήσει σε οργάνωση μιας εκδήλωσης από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έτσι κύριε Δημητρίου?
1: Σωστά, κυβέρνα. Λοιπόν, την Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, μαζί με το τμήμα Αξιότητα, προχωράμε στη διοργάνωση ενός εργαστηρίου για παιδιά, όπου θα έχουν την ευκαιρία και να γνωρίσουν τον χώρο του μουσείου, θα γίνει στο χώρο του μουσείου Λαϊκής Τέχνης εδώ στη Γεροσκήπου. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι μια ωραία ευκαιρία να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους, να γνωρίσουν το μουσείο και θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ ωραίο σχήμα. Θα έχουμε το μουσικό σχήμα Αντάμα μαζί με τη μουσικοπαιδαγωγό ερμηνεύτρια κυρία Άννα Αριστίδου. Οπότε θα τους δώσει έτσι μια ωραία νότα και θα μπορέσουν μετά να παίξουν με πυλό, να παίξουν και με τα σχήματα που θα τους παρουσιάσει η κεραμίστρια Μαρία Μιχαήλ και θα ακολουθήσει κέρασμα στον κήπο του μουσείου.
0: Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή, έτσι, για το...
1: Είναι ανοιχτή, απλά λόγω του περιορισμού στις θέσεις δώσαμε και ένα τηλέφωνο αν μπορεί ο κόσμος να πάρει να κάνει μια κράτηση. Mm-hmm. Αν θέλετε να το πω, είναι το 26-955-802.
0: 955-802.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να γίνουν, όπως μας έχετε πει, κρατήσεις, γιατί εντάξει, ο χώρος του μουσείου είναι περιορισμένος, δεν είναι τεράστιος, δεν είναι η πλατεία όπου μπορεί να χωρέσει μεγάλο αριθμό. Υπάρχει και όριο ηλικίας για τα παιδιά ή όχι?
1: Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, έχουμε κατώτατο όριο, όμως να είναι πάνω των 3 χρονών.
0: Μάλιστα. Άνω των 3 ετών λοιπόν, την Κυριακή, είναι μια ολοήμερη εκδήλωση ή όχι?
1: Είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1.
0: 11 με 1 λοιπόν.
1: 11 με 1, ναι.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής λοιπόν, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου η εκδήλωση αυτή που θα γίνει από τις 11 όπως μας έχετε πει μέχρι και, και η ώρα 1 το μεσημέρι για περιορισμένο αριθμό και
1: ήδη
0: 955-802 το τηλέφωνο για τις συμμετοχές. Δεν θα ρωτήσω εάν υπάρχουν συμμετοχές, γιατί ξέρω ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά στην Γεροσκήπου, έχουμε έτσι μία πληθώρα που παρακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς, και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, ο κόσμος έρχεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά, όπου μπορούν να εμπλακούν και οι γονείς. Και σαν Δήμος, αυτός είναι ένας από τους στόχους μας, να μπορέσουμε να προσφέρουμε στις νέες οικογένειες δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι και ψυχαγωγές αλλά και εκπαιδευτικές, και να μπορούν να αποκομίσουν από αυτές.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν, αναμένουμε και το πρόγραμμα το επίσημο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε ό,τι αφορά τα ιεροκήπια. Προς τα που κινείστε, θα πάτε με καλλιτέχνη από την Ελλάδα ως συνήθως ή θα περιοριστείτε σε ντόπιους καλλιτέχνες για φέτος?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος είναι να φέρουμε ένα καλλιτέχνη ο οποίος θα έχει απηχήσει και στον κόσμο, θα προσφέρει μια ποιοτική νότα στο φεστιβάλ. Οπότε κινούμαστε σε. Δεν διαχωρίζουμε αν είναι ντόπιο. Ένα όνομα που θα αρέσει στον κόσμο. Θα μπορέσουμε να το περισσότερο την επόμενη εβδομάδα, βέβαια. Αλλά να σα πω ότι φέτος θα έχουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί θα έχουμε και μια δεύτερη συναυλία. Η οποία θα είναι έτσι κάτι διαφορετικό. Και εντάξει, θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα κάνουμε υπομονή ακόμη λίγες μέρες, μάλιστα.
1: Ναι. Και ίσως τώρα να είναι και καλή ευκαιρία να σας παρουσιάσω και μια εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνουμε, στηρίζουμε σαν Δήμος, όπου είναι το Φεστιβάλ Μπύρα, που θα γίνει στις 10 με 12 του Ιούλη στην πλατεία Κεροσκηπού.
0: Φεστιβάλ Μπύρας, λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς, θα υπάρχει ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει μπύρες, γίνεται σε συνεργασία και με γερμανικές μπύρες, οπότε είναι μια ωραία διοργάνωση. Θα έχει μουσική, θα έχει παιχνίδια για παιδιά, θα έχει στάντ με σουβενίρες, με κρέπες, οπότε θα έχει και φαγητό και ποτό, οπότε ναι, θα μπορέσει και ο κόσμος να έρθει να ξεσκάσει στην πλατεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Άννα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο πολιτιστικός λειτουργός του Δήμου Ιεροκηπίας, ο Χαράλαμπος Δημητρίου, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τα του πολιτισμού στην Γεροσκήπου, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινός κινηματογράφος, όπως μας έχει πει ο πολιτιστικός λειτουργός, ο κύριος Δημητρίου, Φεστιβάλ Μπύρας 10 με 12 Ιουλίου και μέχρι την άλλη εβδομάδα θα ξέρουμε και το πρόγραμμα των φετινών ιεροκηπίων.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είμαι σε βρενές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είπαμε για την Πυρκαγιά, στη δύσβατη και απόκριμνη περιοχή, στην άκρη αγροτικού δρόμου, σε σημείο κοντά σε παράνομο σκυβαλότοπο που εκδηλώθηκε χθες αργά το απόγευμα. Η φωτιά ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 8 το βράδυ. Κατέκαυσε 3 δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Πέρα από τους πυροσβέστες και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είχαμε βοήθεια και από την υπηρεσία Θύρας, από το Κοινοτικό Συμβούλιο της Καλέπιας, καθώς επίσης και εθελοντικές ομάδες, ενώ τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής και τα ενέργεια μέσα η μοίρα αεροπυρόσβεσης, χωρίς ευτυχώς να χρειαστεί συνδρομή των πτητικών μέσων. Και από τη φωτιά πάμε στη νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου που καταγγέλθηκε στην αστυνομία και συγκεκριμένα στο ΤΑΕΠ Άφου. Να πούμε ότι η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία από κάτοικο Πάφου προχθές, 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο παραπονούμενος είχε δεχθεί τηλεφωνική κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο του ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να παγωποιηθεί. Το άγνωστο πρόσωπο μάλιστα καθοδήγησε τον παραπονούμενο να συνδεθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω άλλης διαδικτυακής σελίδας, και αφού ακολούθησε τις οδηγίες που έπαιρνε από τον άγνωστο παραπονούμενος, διαπίστωσε αργότερα ότι έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, αφού από τον λογαριασμό του έκαναν φτερά 47.406 ευρώ σε 2 ξεχωριστές συναλλαγές. Για άλλη μια φορά η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ακολουθούν συνδέσμους που αποστέλλονται από άγνωστες πηγές, να επικοινωνούν με το τραπεζικό τους, με τον τραπεζικό οργανισμό τους για επιβεβαίωση της οποιασδήποτε ύποπτης συνομιλίας, και γενικά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τηλεφωνικές κλήσεις ή ηλεκτρονικά μηνύματα. Ας είμαστε όλοι υποψιασμένοι, γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουμε δει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις εξαπάτησης συμπολιτών μας να απασχολούν. Και από τα δυσπάφου τα αστυνομικά, πάμε κυρίες και κύριοι να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο και ιδιαίτερα στις άλλες επαρχίες. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις, κάποιες οι οποίες χαρακτηρίζονται και ιδιαίτερα σοβαρές. Είχαμε στην ελεύθερη περιοχή της Αμοχώστου μια υπόθεση απόπειρας φόνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα σήμερα, μέλη της δύναμης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό στην Αγία Νάπα, μετά από πληροφορίες που έλαβαν για συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Με την άφιξη τους στη σκηνή, τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν 4 τραυματίες, έναν 22χρονο, έναν 25χρονο και έναν 41χρονο, οι οποίοι έφεραν τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, και έναν επίσης 22χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι. Στη σκηνή εντοπίστηκε και ένας 21χρονος, ο οποίος με βάση και τις μαθηματικές
μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί φέρεται να τραυμάτισε τους πρώτους τρεις, τον 22χρονο, 25χρονο και τον 41χρονο. Ενώ ο 22χρονος που επίσης είναι τραυματίας με τραύμα στο κεφάλι φέρεται να ήταν μαζί με τον 21χρονο, τον οποίον όταν προσέγγισαν οι αστυνομικοί αυτός τους εξύβρισε με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορα αδικήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του και κρατήθηκαν για νοσηλεία. Ο 22χρονος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή. Ο 25χρονος και ο 41χρονος φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο 22χρονος φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Στη Λεμεσό είχαμε νέα ληστεία εναντίον διανομέα φαγητού. Σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Επισκοπής, όπου ο 31χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε μοτοσικλέτα για παράδοση παραγγελίας μαζί με δεύτερο πρόσωπο. Στη διαδρομή τρία πρόσωπα τους προσέγγισαν, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και υπό την απειλή μαχαιριών έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσόν καθώς επίσης και τρία κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους ο διανομέας και ο συνεπιβάτης του.

Μένουμε στην Λεμεσό, είχαμε πυρκαγιές τα ξημερώματα σε οχήματα. Συγκεκριμένα γύρω στις 4 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε 2 αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν σε 52χρονο. Το ένα είναι το προσωπικό του όχημα, το δεύτερο είναι εγγεγραμμένο στην εταιρεία του. Τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα έξω από την οικία του 52χρονου στα κάτω Πολεμίδια. Να πούμε ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στα 2 οχήματα. Σε μια άλλη περίπτωση είχαμε και πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στην κοινότητα της Μονής. Η πυρκαγιά σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα και κατέστρεψε ολοσχερώς την καμπίνα του οχήματος, του φορτηγού οχήματος. Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από πλευράς αστυνομίας.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών προληπτικών στοχευμένων επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για αδικήματα πλαστοπροσωπείας, παράνομης παραμονής, κοινής επίθεσης, παράνομης κατοχής αδασμολογήτων, καπνικών προϊόντων, αλλά και για εξακρίβωση στοιχείων. Να πούμε ότι ανακόπηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ελέγχθηκαν 544 οδηγοί και 168 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 39 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψαν 4 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 291 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας. Προέκυψαν 8 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας, ενώ από τις καταγγελίες να πούμε ότι 95 αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 105 έλεγχοι αλκοόλης, 7 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της στοχευμένης επιχείρησης κατακρατήθηκαν από πλευράς αστυνομίας 9 οχήματα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην θέματα που έχουν να κάνουν με την επίδοση εξοδίκων για τροχαία αδικήματα που καταγράφονται από τις συσκευές φωτοεπισήμανσης. Σε ανακοίνωση η αστυνομία αναφέρει ότι η επίδοση των εξοδίκων μπορεί να γίνει από μέλος της αστυνομίας σε οποιοδήποτε σημείο το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Τονίζεται στην ανακοίνωση ότι ποινική δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε εξώδικο πρόστιμο που δεν έχει πληρωθεί ενδέχεται να ασκηθεί μετά την παρέλευση 105 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης και όχι έκδοσης του προστίμου αντί 45 που ίσχυε προηγουμένως. Η επιβολή επιβάρυνσης 50% για μη πληρωθέν εξώδικο πρόστιμο ενεργοποιείται 90 μέρες μετά την έκδοσή του αντί 30 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι αυτή την ώρα. Μεσημβρινές διαδρομές.

0: Συνέχεια πάμε να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο απόσπασμα πρωινών δηλώσεων του Πρίτανη του ΤΕΠΑΚ στο σταθμό μας, του κυρίου Παναγιώτη Ζαφύρη, για πρώτη φορά την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε τελετή αποφύτισης των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΤΕΠΑΚ ΠΑΦΟΥ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζαφύρη, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου.
1: Σημαντική μέρα για μας, γιατί για πρώτη φορά έχουμε τους πρώτους μας αποφύτους τελετή αποφύτισης στην ΠΑΦΟΥ. Προηγουμένως, τα προηγούμενα έτη, οι απόφοιτοι έρχονται στις τελετές που γίνονται στη Λέμεσο. Περιμέναμε απλούστατα να έχουμε απόφοιτους οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις σπουδές τους στην ΠΑΦΟ για να τον μπορέσουμε να το διοργανώσουμε. Ένα ρίσκο μεγάλο, μεταφέροντας και δημιουργώντας καινούργια σχολή στην ΠΑΦΟ. Η δυσκολία ήταν γιατί ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάζεται κάτι τέτοιο. Επίσης ήταν η πρώτη σχολή η οποία ενσωμάτωνε ένα άλλο ίδρυμα, το ΑΞΥΚ, το οποίο προσέφερε και προσφέρουμε αυτή τη στιγμή διπλώματα αντιπτυχία.
2: Ναι.
1: Και άρα ήταν ένα τομέα επίσης ο οποίος ήταν καινούργιο για μας, οι μαγειρικές τέχνες. Κάτι που μας έδινε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε ιδέες, αλλά να πάρουμε και το σχετικό ρίσκο.
2: Mm-hmm.
1: Συνεργασία με το Δήμο ΠΑΦΟΥ και την πόλη της ΠΑΦΟΥ και η μεγάλη αφοσίωση που έχουν δείξει οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τη σχολή στην ΠΑΦΟ. Μας έχει βγάλει προς πρόσωπους. Θεωρώ ότι είναι πλήρως επιτυχές το εγχείρημα που έχουμε κάνει και τα αποτελέσματα είναι εκεί.
2: Ναι.
1: Οι βάσεις για εισδοχή φοιτητών στα προγράμματα του σχολής μας στην ΠΑΦΟ είναι πάρα πολύ ψηλές. Υπάρχει ανταγωνισμός στο να εξασφαλίσουν μια θέση στη σχολή στην ΠΑΦΟ και τα προγράμματα σπουδών της. Κάτι που αρχικά υπήρχε μια αμφισβήτηση κατά πόσο θα εξελίσσεται έτσι η σχολή. Αρκετοί αντίπαλοι, πάντα θα το πούμε, είχαν την εντύπωση ότι θα καταρρεύσει τη σχολή και τα προγράμματα του Μοντή. Τη Δευτέρα είχαμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην ομιλία του αναφέρθηκε ενεκτεταμένα στους κλάδους σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και έδωσε και κάποια στοιχεία τα οποία εμείς φυσικά τα γνωρίζαμε, ότι γύρω στο 85% των αποφύτων μας βρίσκουν εντός 6 μηνών μετά την αποφύτιση τους εργασία στον τομέα τους. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Σημαντική μέρα για μας, γιατί για πρώτη φορά.
0: Ήταν ο Πρίτανης του ΤΕΠΑΚ, ο κύριος Ζαφύρης λοιπόν. Με σημερινές διαδρομές πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα του καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική έως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βορειοδυτική, ασθενής 3 αρχικά και τοπικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη τώρα, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, Παρασκευή και Σάββατο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέχρι το Σάββατο και μικρή άνοδο την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της μέρας. απόψε, αύριο, αλλά και μεθαύριο Παρασκευή και Σάββατο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
3: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
4: με την Άννα Κυριάκου.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα 17, δείχνει ο μήνας σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Σαν σήμερα το 1937, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και φιλόλογος Ιωάννης Σικούρτης κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Τι λες, είχαμε και τέτοια πράγματα, Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Ken Loach, ο γνωστός Βρετανός σκηνοθέτης, ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτός είναι ο άνθρωπος που έχασε ένα Όσκαρ για δύο λεπτά και αρνήθηκε το Hollywood. Η απίστευτη ιστορία του ηθοποιού που προτίμησε τελικά το ελληνικό θέατρο από μια διεθνή καριέρα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Σωτήρης Μουστάκας. Ναι, ο Σωτήρης Μουστάκας. Μπείτε, δείτε το podcast Καρέ Καρέ για τον Σωτήρη Μουστάκα. Ήμουν σίγουρος ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Δεν ξέρω να κρίνω αν κάποιος, ξέρω αν μ' αρέσει ή όχι. Μπορεί να μ' αρέσει κάποιος ότι με κάνει να γελάω ή με κάνει να κλαίω. Το αν είναι για Όσκαρ ή όχι δεν νομίζω ότι μπορώ να το κρίνω εγώ. Όμως φοβερές ικανότητες και δυνατότητες. Ακόμα και το να παίζει με το πρόσωπό του, με το σώμα του, με τους μορφασμούς. Είναι αυτή η καλή παλιά ελληνική γενιά των Ελλήνων ηθοποιών που σε κάνανε να γελάς από τον ρόλο. Και δεν χρειαζόταν ούτε να βρίσουν μέσα, ούτε να πούνε πράγματα από τη στάση του σώματος, από τις γκριμάτσες. Να κλαις αυτούς που...

Έρχεται η έρευνα που αναστατώνει το ελληνικό κοινό. Δεν θέλουμε πια ξαπλώστρα, λέει. Γιατί οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά και ανακαλύπτουν ξανά τα βουνά. Θα σας πω εγώ. Γιατί το μπάνιο στην ξαπλώστρα κάνει 50 ευρώ στο άτομο. Γι' αυτό, όσο κάνει το δίκλινο δωμάτιο στο βουνό. Μπορεί και να είναι και λίγο πιο φθηνό αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν να το δώσω για μία ξαπλώστρα για 2 ώρες, για 3 ώρες, για 4 ώρες, 50 ευρώ. Να ακούσω τη γελία μουσική που θα έχετε διαλέξει εσείς. Και να ακούω δίπλα τον έναν και τον άλλον και να μην φτάσει ούτε το πεντάρικο, λέω. Δεν πας στο βουνό, έχει την ησυχία σου. Και εκεί ήλιο έχει, αλλά και δροσιά, κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ. Αυτό δεν είναι και Μύκονος, αλλά μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Θα μου πεις που στη Μύκονο περνάς καλά. Όχι. Αν δεν είσαι οργανωμένος, δεν περνάς καλά. Τα τελευταία χρόνια όμως αλλάζει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Από τα Ζαχαροχώρια και το Πούλιο μέχρι τον Όλυμπο και τη Λίμνη Πλαστήρα, τον Αχαίροντα και τα Τζουμέρκα, η εικόνα των καλοκαιρινών διακοπών αποκτά όλο ένα περισσότερο πράσινο χρώμα. Σας εξήγησα. Περιοχές στη Χαλκιδική που ήθελες 30 ευρώ τη βραδιά για να μείνεις 2 άτομα, ένα νεαρό ζευγάρι, τώρα θέλουν 120-150 ευρώ. Οπότε μια χαρά είναι τα Ζαχαροχωρία.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: θα με πονέσεις.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Στη Θεσσαλονίκη τώρα ένα ανήλικο βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο στον δρόμο, συνελήφθη η μητέρα του, επιτέλους. Επιτέλους, παιδιά, οι γονείς θέτουν αυτά τα παιδιά, δεν φταίνε σε τίποτα. Παραμελημένο παιδί, τι βλέπω τώρα, δεν ξέρω αν είδατε κανέναν από τους τελικούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τα πιτσιρίκια που είναι 8 χρονών και 10 και 12 και τα πιάνει η κάμερα να λένε συνθήματα με τους πατεράδες τους που βρίζουν μάνες και μιλάνε για ναρκωτικά. Και δεν έχει πάει ο εισαγγελέας ακόμα να τους πάρει όλους μέσα, όλους. Να πάρει τους παίχτες, τους φιλάθλους, τους προέδρους των σωματείων, τους μπασκεμπολίστες, το φύλακα του γηπέδου, όλοι ρε μέσα. Όλοι τον οπερατέρ που τραβάει τα πλάνα, το κανάλι, τον πρόεδρο του κανάλι, όλους ρε, όλοι είστε για φυλακή. Παίζετε πλάνα και καλά, ότι α, τι ωραία ατμόσφαιρα ο παπάς με το παιδί, και το παιδί φρίζει τη μάνα και μιλάει για ναρκωτικά on camera 10 χρονών παιδάκι. Αυτά γίνονται. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα είναι πρώτη στο μπάσκετ. Τελευταίοι είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός και το αν έχεις καλό μπάσκετ ή όχι, είναι αυτό. Το αν παίρνουν τα καλάθια ή όχι, είναι αν προπονούνται καλά οι παίχτες. Είτε εδώ είτε από τη χώρα και από τα χωριά που τους φαίνεται. Η ποιότητα και ο πολιτισμός στο μπάσκετ φαίνεται εκεί. Έλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: ποιοι είναι οι πιο απογοητευτικοί άντρες και τα κορίτσια μας, το λέω για το 2026, η λίστα που προκάλεσε αντιδράσεις. Νέα διεθνής κατάταξη για το 26 επιχειρεί να ορίσει πού ζουν οι πιο όμορφοι άντρες του πλανήτη. Κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ινδία. Εντάξει, παιδιά, γελάω τώρα. Γελάω. Έναν ωραίο Ινδό δεν έχω δει ποτέ. Με τις Ηνωμένες Πολυκατοικίες, τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, αποκλείεται. Η Σουηδία να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, οκ, το ακούω. Την εξάδα ολοκληρώνουν η Ιαπωνία. Εντάξει, παιδιά, μας κάνετε πλάκα. Ο Καναδάς και η Βραζιλία. Χώρες που εδώ και χρόνια συνδέονται με την αισθητική, τη μόδα και τη δημοφιλή κουλτούρα. Ποιος δε η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει τους πιο ωραίους άντρες στον πλανήτη μαζί με την Ινδία.
1: Δεν ξέρω.
0: Κορίτσια, εσείς τι λέτε. Η Ευρώπη φαίνεται να δεσπόζει στην κατάταξη, καθώς οι χώρες όπως Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις. Τώρα η Ελλάδα, το λέω για εσάς τα αγόρια που περνιόμαστε για κούκλι, είμαστε στην 30η θέση. Όχι στην 3η θέση, στην 30η και ένα μηδενικό δίπλα.

επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram, Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: επιλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο ma.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Ματ VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Έκτακτο Εισαγγελικό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης για τον χειρισμό του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατους λειτουργούς της υπηρεσίας, αναλαμβάνει την αξιολόγηση του πορίσματος και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων ή αποφάσεων όταν αυτό παραληφθεί από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση ή λήψη απόφασης λόγω της προσωπικής σχέσης και φιλίας του με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας. Από την διαδικασία θα απέχουν επίσης ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας, καθώς και η εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Κλεόπα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η νομική υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι το πλήρες πόρισμα και τα παραρτήματά του αναμένεται να παραληφθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές με σκοπό να συνδράμει στο ερευνητικό έργο μετά την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ληφθεί με γνώμονα την ανάγκη πλήρους διερεύνησης όσων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο κ. Λετιμπιώτης επεσήμανε ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν, αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα διαβιβαστεί καθηκόντως από την αρχή στη νομική υπηρεσία, της οποίας η σημερινή ανακοίνωση θα ληφθεί επίσης υπόψη. Στη συνέχεια των επαφών της σε Λευκοσία και Άγκυρα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολκίν, συναντήθηκε το πρωί στην Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες προς την εξέβρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό κατά τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε την ίδια στιγμή ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα ώστε να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στην βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δυσί και Ακέλ έλαβαν από 5 προεδρίες, Ελάμ και Δίκο από 3. Ο Δυσί θα προεδρεύει των επιτροπών εξωτερικών, εμπορίου, υγείας, νομικών και θεσμών. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κάρουλας, της Επιτροπής Θεσμών ο Δημήτρης Δημητρίου, της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου ο Νίκος Γεωργίου, της Επιτροπής Υγείας η Σάβια Ορφανίδου και της Νομικών η Φωτεινή Τσιρίδου. Το ΑΚΕΛ θα προεδρεύει των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Άριστος Δαμιανού, της Επιτροπής Γεωργίας ο Γιαννάκης Γαβρίλ, της Επιτροπής Εργασίας ο Γιώργος Κουκουμάς, της Επιτροπής Προσφύγων ο Νίκος Κέτηρος και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Χρήστος Χριστοφίδης. Το ΕΛΑΜ παίρνει τις Προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας αναλαμβάνει ο Ευγένιος Χαμπουλάς, της Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης και της Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου. Το ΔΥΚΟ διατηρεί τις Προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου. Στην Προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου θα βρίσκεται ο Ζαχαρίας Κουλίας, της Επιτροπής Οικονομικών η Χριστιανά Ερωτοκρήτου και της Παιδείας ο Χρυσάνθος Σαββίδης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε ο βουλευτής Σπάφου του Δήκου Χρυσανθοσαβίδης. Παράλληλα, έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σαβίδης τόνισε ότι στόχος του δεν θα περιορίζεται στην διαχείριση προβλημάτων, αλλά θα πρωτοστατεί στη διαμόρφωση για την παιδεία. Η Επιτροπή, είπε, θα είναι ανοιχτή στον διάλογο, στις νέες ιδέες και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής έχει οριστεί ως αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, επικεφαλής του κόμματος στις Επιτροπές Μεταφορών και Άμυνας και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας. Πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μπορεί η αρχή κατά της διαφθοράς να διορίζει ποινικούς ανακριτές καταθέτει σήμερα στην Βουλή, αποκάλυψε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Με αυτόν τον τρόπο, είπε, δίνεται διέξοδο στην πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της ποινικής έρευνας. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε αδιανόητο να χειριστούν την υπόθεση οι επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας, οι οποίοι ήταν στενοί συνεργάτες του τέος Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Επίσης, χαρακτήρισε προβληματικό το ενδεχόμενο να διοριστούν ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενο στο πόρισμα της αρχής, σημείωσε ότι για τον ίδιο ήταν αναμενόμενο και δεν τους προκάλεσε οποιαδήποτε έκπληξη, διότι όλα αυτά, όπως είπε, τα ήξερα και τα ζούσα στην διάρκεια της θητείας μου ως Γενικός Ελεγκτής. Καταπέλτη για τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Δυσσή χαρακτήρισε το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι αυτό που καταγράφει το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι αυτό που καταγγέλει εδώ και χρόνια το ΑΚΕΛ. Υπέδειξε πως το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδης επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγοπότη πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού. Αναφορικά με την πορεία των ερευνών, εξέφρασε την απέτηση του ΑΚΕΛ για παραδειγματική τιμωρία μέσα από τα δικαστήρια και υπογράμμισε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί αμερόληπτα. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μια ένδειξη ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει ακόμη σφιγμός, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου Σάβα Ζανούπας. Είναι παρήγορο, είπε, που η αρχή κατά της διαφθοράς ανταποκρίθηκε στην αποστολή και το ρόλο της. Από εδώ και πέρα, πρόσθεσε, είναι ευθύνη των αρμοδίων αρχών να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Υπάρχουν όμως, πρόσθεσε, σοβαρά πολιτικά ζητήματα που εγείρονται τόσο για τους επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας, αλλά ακόμη και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι μέντορας του στην πολιτική του σταδιοδρομία είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες σε ιδιαίτερα θερμό και επικοδομητικό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ιδρύματος, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Έλληνα Ειρήνη που βρίσκεται στην Λεωφόρο Δανάης 31Β έναντι Ολυμπίκ Λακούν Ριζόρτ πρώην Αμαθού στην Κάτω Πάφο, Χαραλάμπους Πινελόπη που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 4

0: Για παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ρυθμός 95.2.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος. Έκτακτο Εισαγγελικό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης για τον χειρισμό του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο Κράτος Μαφία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατους λειτουργούς της υπηρεσίας, αναλαμβάνει την αξιολόγηση του πορίσματος και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων ή αποφάσεων όταν αυτό παραληφθεί από την Αρχή κατά της διαφθοράς. Ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση ή λήψη απόφασης λόγω της προσωπικής σχέσης και φιλίας του με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας. Από τη διαδικασία θα απέχουν επίσης ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας, καθώς και η εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Κλέοπα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς. Η νομική υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι το πλήρες πόρισμα και τα παραρτήματά του αναμένεται να παραλυφθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές με σκοπό να συνδράμει στο ερευνητικό έργο μετά την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ληφθεί με γνώμονα την ανάγκη πλήρους διερεύνησης όσων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο κ. Λετιμπιώτης επεσήμανε ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα διαβιβαστεί καθηκόντως από την αρχή στην νομική υπηρεσία, της οποίας η σημερινή ανακοίνωση θα ληφθεί επίσης υπόψη. Σε συνέχεια των επαφών της Ελευκοσία και Άγκυρα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν συναντήθηκε το πρωί στην Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίδη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίδης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτιέρες προς την εξέβρεση μιας συνολικής δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό κατά τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δυσσή και Ακέλ έλαβαν από 5 προεδρίες, Ελάμ και Δίκο από 3. Ο Δυσσή θα προεδρεύει των Επιτροπών Εξωτερικών Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κάρουλας, της Επιτροπής Θεσμών ο Δημήτρης Δημητρίου, της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου ο Νίκος Γεωργίου, της Επιτροπής Υγείας η Σάβη Ορφανίδου και της Νομικών η Φωτεινή Τσιρίδου. Του Ακέλ θα προεδρεύει των Επιτροπών Εσωτερικών Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Άριστος Δαμιανού, της Επιτροπής Γεωργίας ο Γιαννάκης Γαβρίλη, της Επιτροπής Εργασίας ο Γιώργος Κουκουμάς, της Επιτροπής Προσφύγων ο Νίκος Κέντυρος και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Χρήστος Χριστοφίδης. Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Την προεδρία της Άμυνας αναλαμβάνει ο Ευγένιος Χαμπουλάς, του Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης και της Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου. Το ΔΙΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών Παιδείας και Ελέγχου. Στην προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου θα βρίσκεται ο Ζαχαρίας Κουλία, της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιανά Ερατοκρήτου και της Παιδείας ο Χρήσανθος Σαββίδης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε ο βουλευτής της ΕΠΑΦΟ του ΔΙΚΟ Χρυσανθός Σαββίδης. Παράλληλα, έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι στόχος του δεν θα περιορίζεται στην διαχείριση προβλημάτων, αλλά θα προστατεί στη διαμόρφωση για την παιδεία. Η Επιτροπή, είπε, θα είναι ανοιχτή στο διάλογο, στις νέες ιδέες και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακουντής έχει οριστεί ως αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, επικεφαλής του κόμματος στις Επιτροπές Μεταφορών και Άμυνας και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας. Πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μπορεί η Αρχή κατά της διαφθοράς να διορίζει ποινικούς ανακριτές καταθέτει στη Βουλή, αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Με αυτόν τον τρόπο, είπε, δίνεται διέξοδο στην πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της ποινικής έρευνας. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε αδιανόητο να χειριστούν την υπόθεση οι επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας, η οποία ήταν στενοί συνεργάτες του τέος Προέδρου Νίκο Αναστασιάδη. Καταπέλτη για τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Δυσσή χαρακτήρισε το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακουντής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι αυτό που καταγράφει το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι αυτό που καταγγέλει εδώ και χρόνια του ΑΚΕΛ. Υπέδειξε πως το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδης επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγωπότη πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μια ένδειξη ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει ακόμη σφιγμός, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου Σάββας Ζανούπας. Είναι παρήγορο, είπε, που η αρχή κατά της διαφθοράς ανταποκρίθηκε στην αποστολή και το ρόλο της. Από εδώ και πέρα, πρόσθεσε, είναι ευθύνη των αρμοδίων αρχών να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Υπάρχουν όμως, πρόσθεσε, σοβαρά πολιτικά ζητήματα που εγείρονται τόσο για τους επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας, αλλά ακόμη και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είχε δηλώσει, ο οποίος είχε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι μέντοράς του στην πολιτική του σταδιοδρομία είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Η ιστορική στιγμή γενικότερα για το ΤΕΠΑΚ χαρακτήρισε ο πρίτανης του Ιδρύματος Παναγιώτης Ζαφύρης την πρώτη τελετή αποφύτισης των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών στην Πάφο. Η απόφαση να λειτουργήσει η Σχολή Τουρισμού στην Πάφο αποδείχθηκε, όπως είπε, ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη και άνοιξε νέους δρόμους γενικότερα για το ΤΕΠΑΚ. Αυτό το εγχείρημα, είπε, ενθάρρυνε το Ίδρυμα να προχωρήσει με τη δημιουργία σχολής για την θάλασσα και στη Λάρνακα. Αναφέρομαι στην προοπτική του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι ολοκληρώθηκε η τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία σχολής διοίκησης, αθλητισμού και φυσικής αγωγής. Παράλληλα, είπε, η Σχολή Τουρισμού θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους φοιτούν στην Ακαδημία Επιστημιστικών Επαγγελμάτων να συνεχίσουν τις σπουδές τους αποκτώντας πανεπιστημιακό πτυχίο. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα που βρίσκεται στην οδό Δανάης και της Πινελόπης Χαραλάμπους που βρίσκεται στην οδό Ακαμαντίδος δίπλα από το περίπτερο Time Out στην Πάφο. Στην πόλη Χρυσοκούς θα εφημερεύει το φαρμακείο Εμμανουήλ Καλασίδη.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική ασθενής τριών και αρχικά τοπικά μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 36 στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεση.

0: Τα κολλασμένα.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ψυχή σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80's που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλε το στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή. Yeah.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απόν Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό Μεθύση, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διστραμμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Και ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές χρές. Ψυχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πα σε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά. Και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνι. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί. Εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.

0: τη Σαμ.
1: Νομίζω πως δεν έπρεπε να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αγέρας με φλογίζει. Κάτι ανθεξέσια τροπικά του ποταμού βρωμούν. Και ένα βλακώδες μαραμπού παράμερα γκρινίζει.

βγάλε μια φωνή. Κοίτα μια εμένα να κοιτάμε μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα πού μείνα κι εγώ, ένα σταυρό απάνω τη σανίδα κρεμά.

0: σώμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα η ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα.

0: or least Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
4: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
8: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
9: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
10: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
11: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.